μένουμε στα καραβάνια και από τη Γιώτα Λίδια στο συντοπίτη της Στέλιο Καζατζίδη. Ένα μαγικό τραγούδι, τραγούδα καμιλιέρι.

πάντα Στέλιος Καζατζίδης και Μαρινέλα. 1961. Η μουσική είναι του Μανώλη Χιώτη. Και η στίχη του Γιώργου Βρουβά.

Είδατε πόσο πολύχρωμο είναι το λαϊκό μας τραγούδι? Για ακούστε και τον Γρηγόρη Μπηθηκότση σε μια σύνθεση του Μπουζουξή Αντώνη Κατινάρη στους στίχους της Ευτυχίας.

Σε ανάλογες στράτες, Απόστολος Νικολαίδης, Βούλα Γκίκα, 1964, το τραγούδι είναι του Γεράσιμου Κλουβάτου, «Κράτα το χέρι μου σφιχτά».

Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Άκης Πάνου, Άκης Πάνου, Μιχάλης Μενιδιάτης, 7 φορές τη μάζεψα, διάλειμμα και πάλι κοντά σας αμέσως μετά, από τα 1968 στα 1970, στιγμές.

0: Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι με δώρο 10 CD. Κλέφτηκα τραγούδια με τον Παναγιώτη Λάλεζα και 8 CD με δημοτικά τραγούδια. Κάθετε. Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Δώρο 10 CD. Το νέο CD του Ανδρέα Κωνσταντινόπουλου. Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Κυκλοφορεί με δώρο 10 CD στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
1: Τα μαλλιά σας κάνουν ελεύθερη πτώση. Ωραία τα Extreme Sports, αλλά μην ανησυχείτε. Η ολοκληρωμένη σειρά Hair Force της Fresiderm με καινοτόμες συνθέσεις και προϊόντα Parabens Free αντιμετωπίζει τη χρόνια και εποχική τριχόπτωση και είναι η σίγουρη λύση για να αποκτήσετε και πάλι μαλλιά γεμάτα υγεία, ζωντάνια και δύναμη. Συμβουλευτείτε το δερματολόγο σας για τον ιδανικό συνδυασμό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας για τις μοναδικές προσφορές της Fresiderm σε προϊόντα για την αντιμετώπιση της ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης.
2: Τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
0: Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι με δώρο 10 CD. Κλέφτηκα τραγούδια με τον Παναγιώτη Λάλεζα και 8 CD με δημοτικά τραγούδια. Κάθετε. Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Δώρο 10 CD. Το νέο CD του Ανδρέα Κωνσταντινόπουλου.
4: Η μαρτυρία περνά. Ένας αγγέλος χορεύει και ζαλιζόμαι.
0: Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Κυκλοφορεί με δώρο 10 CD στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
1: Τα μαλλιά σας κάνουν ελεύθερη πτώση. Ωραία τα Extreme Sports, αλλά μην ανησυχείτε. Η ολοκληρωμένη σειρά Hair Force της Fresiderm με καινοτόμες συνθέσεις και προϊόντα Parabens Free αντιμετωπίζει τη χρόνια και εποχική τριχόπτωση και είναι η σίγουρη λύση για να αποκτήσετε και πάλι μαλλιά γεμάτα υγεία, ζωντάνια και δύναμη. Συμβουλευτείτε το δερματολόγο σας για τον ιδανικό συνδυασμό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας για τις μοναδικές προσφορές της Fresiderm σε προϊόντα για την αντιμετώπιση της ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλαχούτη. Έχουμε μπει στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Υπάρχει αρκετός χρόνος για τραγούδια παντοτινά, τραγούδια αληθινά. Από αυτά που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα ξεχωριστά και λατρεμένα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου. Το Σεριάνι στο μαγικό κόσμο του τραγουδιού από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας συνεχίζεται. Με Μιχάλη Μενιδιάτη και Άκη Πάνου σας αφήσαμε, έτσι επανερχόμαστε, 1967, ακούστηκε και στην ταινία «Αχ και να μουν άντρας, χαραμίστηκε η ζωή μου».

0: Είχα την τύχη να απολαύσω πιτσιρίκο στον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο στη Λουζιτάνια πολλές φορές εκεί στο Εγάλεο στη Θηβών, με τους μανέδες του, με τα ιδιαίτερά του. Κλείνουμε με Στέλιο Καλατζίδη.
1: Γεια σου Γιάννη Παλαιολόγου.
0: 1989. Ό,τι δεν είπα ο δίσκος. Ο ψαράς του Μιτσάκη το τραγούδι. Του Παλαιολόγου τα είπε ο Στέλιος οι παινιές. Καλή αντάμωση. Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης δίνουν ραντεβού για την επόμενη εκπομπή.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαβ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
1: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
6: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Καλή νύχτα. Τι άλλο από τι που είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό. Πολλές φορές και πάλι μες στην ψυχή μου κρατάει.

Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
3: Η

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
6: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
0: Ακούστε τις επιτυχίες.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη, να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό στο όνομά

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα. Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: όμως μου που κρύβει η καρδιά μου. Θέλω να μείνω μόνος μου, εγώ και οι ενοχές μου. Αυτός είναι ο λόγος μου που έχω τις κλειστές μου.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι.

0: Τώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνου. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φι κεφαλαίο. Είπα φι. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
3: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτη μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.

0: εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
0: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
0: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
0: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
0: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: δε γουστάρω.
1: Ρυθμός Radio.
2: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
3: Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
4: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

0: Κυρίες δεσποινές και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμός Radio, καλησπέρα σας. 31 Μαΐου, τελευταία ημέρα και για τον Μάη. Μπαίνουμε δηλαδή σε καθαρό χειμώνα από αύριο, Δευτέρα 1η Ιούνιου. Η Μεγάλη Κερκίδα είναι στα πλατό αυτής της συχνότητας του Ρυθμός Radio, που μόλις ξεκινά στο μικρόφωνο είναι ο Αλέκος Κατσιφάρας και με τη βοήθεια των συνεργατών θα βγει το απόψινό δίωρο, ίσως και λίγο παραπάνω αναλόγως πως θα κινηθεί η εκπομπή για σήμερα. Να πούμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κατά χρονολογική σειρά Τάκη Σβίγκο, Στέλιο Γεροντάρα και Νίκο Κομινάκη για ό,τι αφορά κυρίως το πολιτιακό και αυστραλιανό ποδόσφαιρο, και βέβαια ο Κώστας Σαρακίντσης στην γνωστή ενότητα. Δεν γνωρίζω ακόμα αν θα έχουμε Δαμιανό Τζαβέλα για να μιλήσουμε για μπάσκετ, αλλά σίγουρα θα το κάνουμε αυτό, κυρίως με τον Στέλιο Γεροντάρα κάποια στιγμή, καθότι σίγουρα πράγματα τρέχουν. Και βέβαια έχουμε και τον Ολυμπιακό να κατακτά την Ευρωλίγκα, την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του, στον τελικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τώρα για ό,τι αφορά τα δικά μας, σίγουρα υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα του NPL, η οποία περνά όμως και σε δεύτερη μοίρα, καθώς υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις στην South Melbourne Ελλάς, καθότι η Ελλάς έλυσε τη συνεργασία της με τον τεχνικό Σίνισα Γκοχάγκιτς. Μια είδηση που ξάφνιασε πολύ κόσμο, καθότι σίγουρα πολλοί πίστεψαν ότι ο Σίνισα είχε ένα πετυχημένο ρόλο, είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε τις τύχες του συλλόγου στα μέσα της περασμένης σεζόν, σχεδόν ένα χρόνο πριν και μετά την απόλυση του Εστεμπάν. Ο Σίνισα κατάφερε και πήρε τον Doherty Cup. Η ομάδα που εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε κίνδυνο υποβασμού σώθηκε πολύ εύκολα. Συμμετείχε και κατέκτησε στο το The Championship, μια μεγάλη σίγουρα επιτυχία. Ο πρώτος θεσμός του Championship ήρθε με προπονητή, για την South Melbourne ήρθε με προπονητή το Σίνισα Γκοχάγκιτς. Και βέβαια ο Σίνισα οδήγησε και, και τον σύλλογο στον τελικό του OFC Pro. Αναμφισβήτητα και αυτό θεωρείται μια επιτυχία, και εκεί σίγουρα ξαφνιάστηκε πολλοίς κόσμος. Υπάρχει μια αναστάτωση, θα έλεγα, και μια είδηση που δεν έχει περάσει σαν κάτι θετικό, κυρίως αν λάβουμε υπόψη βέβαια τα σχόλια των φιλάθλων. Σίγουρα θα είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε με όλους τους συνεργάτες στην απόψινή μας εκπομπή, η οποία για την ώρα δεν έχει κλείσει συνέντευξη. Να πω ότι προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο Βασίλη Παπαστεριάδη, δεν πήρα απάντηση. Προφανώς η Ελλάς, και αυτό είναι λίγο το οποίο θα θέλαμε έτσι να πάρουμε περισσότερες εξηγήσεις από την τυπική ανακοίνωση. Η τυπική ανακοίνωση ουσιαστικά δεν λέει τίποτα. Αυτό είναι που θα περιμέναμε, αλλά για την ώρα δεν κατέστη εφικτό αυτό. Να δούμε αν θα προκύψει κάτι ή σαν συνέντευξη λίγο αργότερα, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάποια συνέντευξη στην απόψινή εκπομπή. Σίγουρα όμως θα υπάρχουν ρεπορτάζ με αρκετό ενδιαφέρον, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Σίγουρα βρισκόμαστε βέβαια, πλέον μετράμε αντίστροφα μετά και τον χθεσινό τελικό του Champions League, με την Παρή να κατακτά το back-to-back τον μεγαλύτερο τίτλο, ευρωπαϊκό τίτλο, το Champions League, κερδίζοντας την Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι. Αυτά θα τα αναλύσουμε με τον Κώστα Σαρακίντση. Αλλά σίγουρα τώρα πλέον μπαίνουμε το επόμενο θέμα που αφορά το ποδόσφαιρο, είναι αμήτι άλλο το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά ούτε λίγο ούτε πολύ σε 12 ή 13 βράδια. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε παραμονές του Μουντιάλ. Σίγουρα όμως θα ζεσταθούμε λίγο με πράγματα που θα ακούσουμε και από τον Στέλιο αλλά και από τον Κώστα Σαρακίντση. Την ίδια στιγμή υπάρχουν και τα φιλικά που δίνουν ομάδες, και σίγουρα η Αυστραλία έδωσε το πρώτο τελευταίο φιλικό πριν την επίσημη της εμφάνιση στο παγκόσμιο κύπελο, και ιτήθηκε αξιοπρεπώς από την εκ των διοργανωτών Μεξικό με 1-0. Σίγουρα θα ακούσουμε αργότερα περισσότερα, κυρίως από τον Τάκη Σβίγκο αλλά και τον Νίκο Κομινάκη. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο NPL, όπου σίγουρα ξεχώρισε η νίκη του Όκλη. Το Όκλη που πέρασε νικηφόρα από την Αλτόνα δεν συνάντησε πρόβλημα παρά τον άδοξο αποκλεισμό του την Τρίτη στο κύπελο Αυστραλίας / Doherty Cup. Το Όκλη εκτός του κυρίως ταμπλό του Australia Cup, το οποίο όμως ιτήθηκε βέβαια στην παράτηση από την Juventus. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Σε αντίθεση, ο Αλέξανδρος με χαρακτηριστική ευκολία επικράτησε του Παγκυπρίου με 2-0 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για την φάση των 32 στην τελική φάση των 32. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε επίσης έχουμε το NPL, όπου να δούμε ότι πριν από λίγο, να πούμε ότι ναι, πριν από λίγο η Preston επιβλήθηκε τη Σαν Άλμπανς με σκορ 1-0 και σίγουρα το πρωτάθλημα αποκτά ενδιαφέρον. Η Ελλάς με την επιστροφή της και με τον Σεμ Πουτακίδη ως προπονητή της ήρθε ισόπαλη 1-1 στο Χιούμ. Εδώ να πούμε ότι ένα φανταστικό γκολ πέτυχε ο Κρούξ, ήταν το γκολ που έβαλε την Κιανόλευκη μπροστά στο σκορ. Όμως με ένα εξίσου πανέμορφο γκολ η Χιούμ ισοφάρισε και έτσι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Νίκη και για τον Αλέξανδρο, ο οποίος πλέον είναι δεύτερος ισόβαθμος με την Hume City στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Αλέξανδρος, αν και μέχρι το 80 ήταν στο 2-2 στο Olympic Village κόντρα στην Θάντα, έφυγε τελικά νικητής με 4-2 απέναντι στους Αλβανούς. Ο Παγκύπριος συνέχισε τις επανήθεστες κακές εμφανίσεις με βαριά ήττα στο Parkville, ιτήθηκε 4-0 και είναι στην 10η θέση, έχοντας πολύ κοντά πλέον την τέταρτη σύρια του Νίκου Τόλιου, η οποία πέτυχε την δεύτερη συνεχόμενη της νίκη, σπουδαία μάλιστα, στο Κέισεϊπι της Melbourne City με 0-1. Αυτά σε γενικό όρο για ό,τι αφορά το NPL. Για την VPL1 να πούμε ότι ο Ηρακλής πέτυχε σημαντική νίκη και διατήρησε την καλή του πορεία, είναι πλέον δεύτερος στη βαθμολογία σταθερά πίσω από τους Melbourne Knights στην VPL1, ενώ στην VPL2 χαρακτηριστικό σημείο ήταν η ήττα για την Melbourne City, η οποία μάλιστα ετήθηκε στην έδρα της από την Box Hill Πυθαγόρας με 1-2. Σίγουρα θα δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα σε λίγο, όπως και τα State Leagues, και καλό να ξεκινήσουμε με αυτά πριν πάμε σε οτιδήποτε. Γι' αυτό να δούμε την πλήρη εικόνα της αγωνιστικής στην NPL, στα VPL και στα State Leagues. Ξεκινάμε λοιπόν με το NPL, όπου όπως σας είπαμε πριν από λίγο, Σαν Άλμπανς Preston Lions 0-1. Στα χθεσινά και προχθεσινό βραδινά παιχνίδια είχαμε Heidelberg United Αλέξανδρος Dandenong Thunder 4-2, Hume City South Melbourne 1-1, Melbourne City Neon Dandenong City 0-1, Avondale Bentley Παγκύπριος 4-0, Josh Cross Green Gully 0-0 και βέβαια Altona Magic Oakley 0-2. Από το NPL, εδώ γρήγορα να πούμε στη βαθμολογία ότι το Oakley είναι στην κορυφή με 33, Heidelberg Αλέξανδρος Hume City από 30 στην δεύτερη θέση, στην τέταρτη θέση το Avondale με 28, στην πέμπτη η Melbourne City Neon με 23, South Melbourne 22, Preston 20, George Cross στην 8η με 19, 17 για το Sun Albans, 16 για την Bentley Greens Παγκύπριος, 15 και πάνω από την ζώνη του υποβασμού η Dandenong City, 13 για την Altona, 12 για την Dandenong Thunder, 4 βαθμοί και χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα έπειτα από 15 αγώνες για την Green Gully. Αυτά έτσι πολύ γρήγορα. Να πάμε τώρα στην VPL1, όπου στην πλήρη αγωνιστική εικόνα να πούμε ότι σήμερα ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα από την κερδίζοντας την Western United εκτός έδρας με 1-2. Στα άλλα αποτελέσματα είχαμε Brunswick Juventus Eltham Redbacks 2-1, Melbourne Serbia Langoring 0-0, North Geelong North Sunshine Eagles 3-0 και Brunswick City Leonidas Manningham United Blues 3-1. Εδώ στη βαθμολογία Και ήμουν λάθος πριν, η Northcote City Ηρακλής είναι στην πρώτη θέση με 33. Οι Melbourne Knights παίζουν αύριο με τους νέους της Melbourne Victory, παιχνίδι που θα συμπληρώσει την 15η αγωνιστική, και είναι πλέον στη δεύτερη θέση με 31, Brazos Juventus από κοντά στους 30, Manningham United 25, Eltham 24, Bulin 22, συνθέτουν την πρώτη εξάδα στην VPL 1. Να πάμε τώρα στην VPL 2 και να δούμε και εδώ την εικόνα και τα αποτελέσματα όπως διαδραματίστηκαν στο διήμερο, όπου είχαμε Nana Gonding City Altona City 0-0, Kilo Park Kingston City 2-0, Malvern Box Hill σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι με τρεις κόκκινες κάρτες 1-2, Moreland City Eastern Lions 3-3, Colburn Valley Suns Essendon Royals 1-0, Bayside Argonautes Werribee City 2-0, Whittlesey United Springvale White Eagles 2-0. Στην κορυφή το Malvern, παρά την ήττα, δεύτερη στο πρωτάθλημα έπειτα από 15 παιχνίδια, έχει πετύχει ήδη 12 νίκες η Malvern City, σίγουρα καταγράφει φανταστική πορεία παρά την ήττα της. Colburn Valley Suns στους 32, στους 26 η Box Hill, 25 για το Kilo Park, Essendon Royals στην 5η θέση με 24, όσους και η Bayside Argonautes. Για την Kingston City, τι να πούμε, βρίσκεται στην 13η θέση με 13 βαθμούς, έχοντας μάλιστα ένα καρέ 4 ητών συνεχόμενων. Να δούμε τώρα και την εικόνα των αποτελεσμάτων από τα State Leagues και ας ξεκινήσουμε από τον, από την Northwest, όπου είχαμε και ελληνική μάχη, την Δόξα Γέραβιλ με τον Πανελλήνιο να έρχονται ισόπαλες 1-1, Αλτόνα East Park Λέιλο 1-0 και στο άλλο ελληνικό ντέρμπι West Valley Olympic Clifton Hill 0-1. Δεν έχουμε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης της Bay Maris με την South Springvale, θα φροντίσουμε να το βρούμε, δεν ξέρω αν αγωνίστηκαν χθες, σήμερα ή αγωνίζονται αύριο, θα το βρούμε αυτό σε λίγο. Mill Park Geelong Rangers 2-2, αυτά για την Northwest 2. Στην δεύτερη κατηγορία Southeast, Chisholm United Dandenong City 2-0 και Waverley Wanderers Berwick City 3-0. Bentley Cobras στην τρίτη κατηγορία Southeast, Roville 2-0, Keon Park Westside Strikers 3-2 στη Northwest 4, όπως επίσης για την ίδια κατηγορία είχαμε West Preston Ανταγόρας Laverton 1-0 και επίσης στην άλλη όχθη State League 4 Southeast East Q Rosebud 1-1, ενώ στην πέμπτη τελική κατηγορία στην, εκεί όπου συμμετέχει ο Apollon Darebin, πέμπτη κατηγορία Northwest, είχαμε Darebin United Base Bendigo City 1-2. Αυτά με τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να έχουμε τον Τάκη Σβίγκο στην πρώτη μας επικοινωνία με τους συνεργάτες, συνάδελφους της Μεγάλης Κερκίδας. Αρχή λοιπόν με τον Τάκη Σβίγκο, όπου σίγουρα ένα θέμα συζήτηση, σαν μη τι άλλο, θα είναι οι ραγδαίες εξελίξεις στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει και ένα ευχάριστο. Και ίσως θα πρέπει να παίξουμε το χαρακτηριστικό βίντεο, όπου ο Ινφαντίνο, πρόεδρος της Ομοσπονδίας της FIFA, έκανε ειδική αναφορά στη διοργάνωση της OFC, μίλησε με κολακευτικά λόγια και αισιόδοξα για το μέλλον της νέας αυτής τέλος πάντων προσπάθειας που γίνεται, ώστε να προκύψει μια ανάπτυξη στο ποδόσφαιρο της Οκεανίας, αλλά έκανε ειδική αναφορά στην South Melbourne, όπως επίσης και στο νεοσύστατο πρωτάθλημα του The Championship, όπου ανάφερε χαρακτηριστικά ότι θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι το πρωτάθλημα αυτό κάπως μικραίνει το gap, δηλαδή το κενό, την απόσταση που έχουν το A-League με τα πολιτιακά πρωταθλήματα. Ας ακούσουμε, πριν περάσουμε με τον Τάκη Σβίκο, χαρακτηριστικά τις δηλώσεις του Προέδρου της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο. Ας ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Another noteworthy mention which covers growth in both Australia and Oceania is South Melbourne FC, who were inaugural runners-up in the OFC Professional League, which was a groundbreaking tournament supported as well by FIFA. Close to home, the inaugural season of the Australian Championship was a highlight of the Australian football calendar, helping to take giant leaps in reuniting old soccer and new football, as you say in your country. The championship is an important initiative, and I know it will continue to close the gap between the first and second tiers of football in Australia as the league goes from strength to strength. Your commitment to the ongoing development of football in Oceania, and specifically the Pacific, is an inspiration to the rest of the global footballing community. Your Pacific OZ sports tours and tournaments have already had tangible impacts on the national teams of your island neighbors, whose on-field results are improving as a direct result of your programs. Another noteworthy mention which covers growth in both Australia and Oceania is South Melbourne FC, who were inaugural runners-up in the OFC Professional League, which was a groundbreaking tournament supported as well by FIFA. Another noteworthy.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το απόσπασμα στις δηλώσεις του Γιάννη Ινφαντίνο, πρόεδρος FIFA, που έγιναν ειδική αναφορά τόσο στο FC όσο στο Championship, αλλά και στην South Melbourne. Ο Τάκης Βίγκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε. Σίγουρα κλέβει την παράσταση, όλες οι τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις στο στρατόπεδο και ανώλευκο στρατόπεδο, και το, η αγωνιστική δραστηριότητα του NPL περνά ίσως σε δεύτερη μοίρα, και σίγουρα θα ξεκινήσουμε με αυτό. Ο Τάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλοδεχόμαστε. Τάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Λέκο, καλησπέρα στους συνομιλητές και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά Τάκη, μας ταρακούνησε λίγο αυτή η ανακοίνωση. Και βέβαια υπάρχει μια αναστάτωση, θα έλεγα, στο φιλαθλό κόσμο της Κιανόλευκης. Υπάρχουν πολλά σχόλια και είναι σχόλια που ουσιαστικά είναι σαν να μην δέχονται τόσο εύκολα την απόλυση του Σίνης Αγκοχάγκητς. Αυτό την ίδια στιγμή δεν έχουμε, δυστυχώς, δεν έχουμε μια, δεν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με κάποιον εκπρόσωπο από την South Melbourne. Κρατιέται σιγή ηχθείως για το θέμα αυτό και τις εξελίξεις γενικότερα. Και μέσα στις εξελίξεις βέβαια δεν είναι μόνο αρνητικές, είναι και θετικές, γιατί πριν από λίγο άκουσες και εσύ, όπως φαντάζομαι θα το είχες ακούσει μέσα από τα social, το πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα για το μέλλον του ποδοσφαίρου, για το μέλλον του Championship, αλλά και για το μέλλον της South Melbourne, με όσα είπε.
2: Κοίταξε, συμφωνώ με όσα είπε ο Γιάννης, ο πρόεδρος της FIFA, ο Ιφαντίνο, αλλά την άλλη μεριά αυτό έρχεται να μαυρύνει ο τέλος με τον οποίο η Ελλάς έδιωξε τον προπονητή της, χωρίς να υπάρξει κάτι που να λέει, ας πούμε, το γιατί. Διότι όλοι εχθές που ήμουνα στο παιχνίδι αναρωτιότανε τι συνέβη με τον προπονητή της Ελλάς. Φυσικά η Ελλάς πρέπει να ξέρει τον λόγο, αλλά από την άλλη πλευρά ήταν τόσο γρήγορα που παρεξένεψε όλη την ποδοσφαιρική παροικία. Διάβασα σχόλια παντού, προσπάθησα να βρω λύσεις, αλλά ήταν λίγο δύσκολο να βρούμε απαντήσεις όταν δεν απαντηθούν από το Συμβούλιο της Ελλάς. Λοιπόν, προσπαθήσαμε όλοι να βρούμε κάποιον από το Συμβούλιο, να βρούμε κάτι να μάθουμε. Φυσικά προς το παρόν δεν απαντάει κανείς. Ναι. Τώρα. Από την άλλη πλευρά όμως είναι υποχρεωμένη η Ελλάς, επειδή είναι μεγάλο σωματείο, να βγει και να πει ο λόγος, διότι δεν ήταν μια απόλυση η οποία την προβλέπαμε. Ήταν κάτι που κανείς δεν περίμενε, διότι ήταν ένας πετυχημένος προπονητής, διότι προηγουμένως που είπες, ας πούμε, ότι κέρδισε το Championship και ξέχασε να πει και το Doherty Cup.
0: Το Doherty Cup το ανέφερα στην αρχή.
2: Ιταλία ήταν το πρώτο, μετά τα Σάμπια Σίτια, ναι, μετά το στον τελικό ευρώ. Πράγμα τα οποία.
0: Το δεύτερο κατόρθωμα είναι ότι η ομάδα εκεί που κινδύνευε με υποβασμό σώθηκε και μάλιστα αν είχε λίγο χρόνο θα μπορούσε να προλάβει και τα τελικά. Αλλά σίγουρα είναι το Championship, είναι ο δεύτερος τίτλος.
2: Είχε πολλά επιθέματα, είναι και πετυχημένος προπονητής και σοβαρός προπονητής. Τώρα, το τι συνέβη, πώς πρέπει να ήταν κάτι μεγάλο για να γίνει, ας πούμε, μπούμ και κάτω. Δεν ήταν, ας πούμε, μία απόλυση με σχέδιο. Ήταν κάτι που έγινε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, δεν προμείνει τίποτα.
2: Πρέπει ο κόσμος...
0: Εμείς είχαμε άλλωστε τον Βασίλη Παπαστεριάδη εδώ μέσα από τη Μεγάλη Κερκίδα πριν από λίγες εβδομάδες και δεν μίλησε με τα καλύτερα για τον Σύνησα.
2: Μα γι' αυτό λέω, δεν υπήρχε
0: και για τη δουλειά του.
2: Που μας είχε, όπως λέμε, αυτός μπορεί τώρα να φύγει ο προπονητής αν χάσει ένα-δυο παιχνίδια. Αυτός ο προπονητής ήταν σίγουρα για την επόμενη σεζόν. Τώρα, τι ακριβώς εγώ έμαθα, ας πούμε ότι πρόκειται redevelopment στην ομάδα της Ελλάς. Αλλά και να γινόταν ένα τέτοιο πράγμα, δεν έπρεπε να γίνει ο τρόπος της απόφασης ενός πετυχημένου προπονητή, μπουμ και κάτω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν ήμουνα στο γήπεδο προχτές, ας πούμε, που έβλεπα το Κύπριο με το... εκεί όλοι μιλάγανε για αυτήν την υπόθεση. Μίλησα και με τον Άθα Ντίλες και ήταν εξαφνιασμένος και αυτός. Μου λέει και εγώ απορώ πώς έγινε αυτή η απόλυση. Δηλαδή, πολλοί ήταν το γήπεδο προχτές, μιλάγαμε αυτή τα στρέξαν που πήγαν να δω τα Τζούνια στο ίδιο, ας πούμε. Δηλαδή και με το Μπιλ το Ρωμανόφσκι που μίλησα και αυτός, ας πούμε, απορούσε γιατί και πώς.
0: Σίγουρα.
2: Δηλαδή έχουν πράγματα τα οποία δεν μπορείς να μιλάς όταν είναι ρούμες, όταν είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα αποδείξεις, δεν μπορεί να πεις τίποτα. Το μόνο είναι περιμένουμε την επίσημη Ελλάς να μας πει το λόγο και πρέπει να πει το λόγο, διότι η παροικία, όπως είπαμε, είναι ένα σωματείο μεγάλο που πρέπει να πει το λόγο μέσα της εβδομάδος στον κόσμο γιατί, ας πούμε, απελήθη ο προπονητής. Τι ακριβώς συνέβη.
0: Ναι, εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε τώρα σε αυτά που λένε οι φίλαθλοι. Μονοπολούν 2-3... αν μιλήσουμε για την πλειοψηφία 2-3 περιπτώσεις, δεν θα ασχοληθούμε όμως με αυτό. Στην προκειμένη φάση όμως, όπως λες και εσύ, η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει κάποιες εξηγήσεις στον κόσμο της για το ποιος ήταν ο βαθύτερος λόγος που κινήθηκε σε μια τέτοια κατάσταση και γιατί τώρα. Γιατί, ας πούμε, δεν περίμενα τελειώσει η καμπάνια του NPL.
2: Πολλά τα ερωτηματικά που μπορεί να κάνει και πρέπει η Ελλάς να δώσει, ας πούμε, μια απάντηση και πρέπει να το δώσει μέσα στην εβδομάδα αυτή.
0: Σίγουρα. Τώρα την ίδια στιγμή υπάρχουν τα θετικά σχόλια του Ιφαντίνο και δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Γιατί σίγουρα μίλησε με κολακευτικά λόγια για το Championship. Αυτό σημαίνει ότι ίσως θα μπορούσε να έρθει μια οικονομική στήριξη από την FIFA, γιατί για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι οικονομικές απολαβές είναι πολύ ελάχιστες. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αν η FIFA μπορούσε να υποστηρίξει το πρωτάθλημα αυτό οικονομικά, γιατί κάπως έτσι θα μπορούσε να γίνει μεγάλο και κάποια στιγμή θα μπορούσε πλέον να συζητηθεί και η περίπτωση προβιβασμού, υποβασμού με το A-League, αν υπήρχε δηλαδή μια υποστήριξη της FIFA. Δεν έγινε κάτι, δεν ξέρω όμως αν οι δηλώσεις αυτές είναι προπομπός ώστε να συμβεί κάτι μελλοντικά.
2: Και εγώ πιστεύω ότι κάτι δεν συμβεί πια, διότι δεν μπορούν να ξοδέψουν λεφτά, χρήματα, ας πούμε, στον αέρα. Κάτι έχουν σκοπό για τα επόμενα, αυτά τα μικρά κρατήδια, ας πούμε, του Ειρηνικού, του Pacific, να μπορέσουν να ανεβάσουν το ποδόσφαιρό τους, γιατί βλέπουν ότι μπορεί να έχουν και τουρισμό αλλά και ποδοσφαιρικά να ανέβει αυτή η περιοχή, διότι ταλέντα υπάρχουν πολλά εκεί. Εάν αναπτυχθεί θα βγουν πολλά ταλέντα από εκείνα τα μέρη, διότι όλα τα παιδιά ψοφάνε για ποδόσφαιρο. Δηλαδή τα βλέπεις όταν πας εκεί που πάω εγώ συχνά με κρουαζιέρες, βλέπω ότι όλα θέλουν ποδόσφαιρο. Οπότε ίσως βλέπει η FIFA ότι σε 5 χρόνια θα ανέβει το ποδόσφαιρο εκεί και ίσως αναπτυχθεί και ένα μελλοντικό, μπορώ να πω, ένας Championship, ένα Pro League του Pacific με ομάδες του New Zealand και από την Αυστραλία εδώ του NPL ομάδες.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, να δούμε. Πάντως θα ήταν σωστό εκ μέρους της Ελλάδας αν υπήρχε σήμερα μια παρουσία ώστε να μιλήσουμε. Φαίνεται καθαρά ότι
2: ίσως να μην είναι έτοιμοι ακόμα,
0: ίσως να μην
2: για να δώσουν την.
0: Τώρα υπάρχει ένα άλλο πράγμα που κυκλοφορεί εκεί έξω και δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση. Λένε ότι η Ελλάς ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με την APL με σκοπό την ένταξή της στο Εθνικό Πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν πραγματικά ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά την ίδια στιγμή ακούω ότι είναι πολύ αδύναμη, πολύ ελάχιστες πιθανότητες η Western United να επιστρέψει στο A-League. Και βέβαια το γεγονός ότι η Μελβούνη βρίσκεται με δύο ομάδες δεν είναι καλό για το A-League. Και σίγουρα πιστεύω ότι έχει κάποια βάση αυτή η είδηση, αν πραγματικά ισχύει. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να συμβεί και αν πραγματικά υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Δεν ξέρω από τη δική σου πλευρά αν έχεις ακούσει κάτι, Τάκη.
2: Αυτό έχω ακούσει. Υπάρχει μια θέση η οποία συζητείται. Τώρα, η Ελλάς μπορεί να έχει μια συνομιλία μαζί με το I-League και με το... Αλλά το ποιος θα πάρει μια θέση, αν θα αυξήσουν τις ομάδες, αν την δώσουν στη Μελβούνη, αν έχουν αποφασίσει να πάνε κάπου αλλού στην δεύτερη θέση ή στο Αντελάιν ή να φέρουν την Κάμπερα, συζητείτε το θέμα της Καμπέρας. Οπότε οπότε δεν ξέρω αν μπορεί να φτιαχτεί αυτό το πράγμα και να δοθεί, να πούνε σε ποια ομάδα θα δοθεί ας πούμε αυτή η θέση. Πάντως η Ελλάς είναι μέσα στα πράγματα. Πάντα είναι όταν υπάρχει κάποια θέση ανώτερη από το MPL και νομίζω ότι αυτό θα αυτό δεν είναι λόγος για το θέμα του προπονητή.
0: Μάλιστα. Ωραία, αρκετά τώρα με το θέμα της Ελλάδας. Ας πάμε στην αγωνιστική εικόνα τώρα του NPL, να αναλύσουμε και εκεί. Πριν από αυτό μάλλον να μιλήσουμε και λίγο για την Εθνική Αυστραλία. Έχω την εντύπωση ότι και ο Νίκος Κομινάκης θα το κάνει αυτό λίγο αργότερα, αλλά επειδή είδες το παιχνίδι και μου μίλησες μάλιστα ότι η Αυστραλία είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει το μάτς αυτό στο τελευταία λεπτά, δώσε μας μια εικόνα έτσι πολύ γρήγορα.
2: Κοίταξε, το πρώτο ημίχρονο ήταν υπέρ της ομάδας του Μεξικού. Νομίζω ότι δώσαμε σεβασμό στην ομάδα. Είχαμε μείνει πίσω και στις τιμένες μπαλιές που πάντα η Αυστραλία ήταν καλή, δεν είμαστε καθόλου καλοί, διότι έγινε ένα φάγαμε το γκολ, έγιναν δύο φάουλ τα οποία ήταν επικίνδυνα σε κεφαλή. Εκεί πάντα η Αυστραλία ήταν πολύ καλή στον αέρα και περούσε όλα τα χρόνια όσα θυμάμαι, είχαμε πάντα καλούς center back στον αέρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή σε όλα τα σιτά υπερτερούσε το Μεξικό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η Αυστραλία βγήκε, έκανε ένα-δύο ευκαιρίες, αλλά η πιο μεγάλη ευκαιρία έτυχε στο 92 περίπου με άδειο τέρμα, ο Τουρέ δεν κατόρθωσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι ένα γκολ που στα 100 θα χαθεί το μισό και το μισό. Στα 99 και μισό θα μπαίνουν γκολ. Αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, πολλούς ποδοσφαιριστές, γιατί είναι ο πρώτος σκόρερ στην Norwich στην Αγγλία. Οπότε νομίζω ότι ήταν κάτι που έπρεπε να χαθεί. Ευτυχώς όμως ήταν φιλικό.
0: Ναι.
2: Πάντως οι εντυπώσεις μπορώ να πω καλές, διότι υπήρχαν 78.000, 80.000 κόσμος. 70.000 Μεξικάνοι φωνάζανε υπέρ της ομάδας τους, οπότε επήρανε και μια ιδέα τι θα συμβεί σε αυτά τα γήπεδα όταν παίξουμε Αμερική και Τουρκία ακόμα, αλλά και την Παραγουάη, ποια έχουμε άλλη.
0: Παραγουάη, Αμερική
2: και Τουρκία.
0: Και Τουρκία, σωστά, σωστά.
2: Και μετά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα αξίζει η Αμερική αν δεν κερδίσει την Αυστραλία, αυτό είναι πάλι θα μας βάλει σε σκέψη. Να δούμε αν πέφτει το παιχνίδι αυτό με 65 διαιτητή και 35.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Διότι βάζει πίεση σε αυτό το παιχνίδι και ο Ντόναλντ Τραμπ ας πούμε. Ναι. Οπότε εμείς πρέπει να πάρουμε αποτέλεσμα το πρώτο με την Τουρκία.
0: Ναι, σίγουρα. Και το καλό είναι ότι δίνεται ευκαιρία και σε τρίτη ομάδα να περάσει, εφόσον έχει συγκεντρώσει αρκετά καλούς βαθμούς. Προκρίνονται νομίζω το 8 από τους 10 ομίλους, δεν το έχω μπροστά μου, αλλά προκρίνονται αρκετές τρίτες ομάδες που δίνει μια ευκαιρία. Γιατί σίγουρα δεν είναι εύκολο τώρα απέναντι στην οικοδέσποινη Αμερική. Η Αμερική έχει ανεβάσει επίπεδο. Να αφήσει έξω δηλαδή Αμερική και να αφήσει έξω Παραγουάη και να αφήσει έξω και Τουρκία είναι ένα πολύ δύσκολο, αμή τι άλλο, group.
2: Η περίπτωση είναι ότι όλα τα παιχνίδια αυτά, μπορώ να πω, είναι κοντά. Ναι. Θα κριθούν στον γκολ και στις φάσεις.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Δεν είναι διαδικασία.
0: Ναι. Η φάση που αναφέρεις αφορά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δεν αφορά το...
2: Α, του πρώτου ημιχρόνου.
0: Τα είδα τώρα. Σίγουρα όμως το γεγονός ότι ιτήθηκε 1-0 από το Μεξικό, δεν το λες και κακό.
2: Αλλά χάνεται, ας πούμε. Αδειοτέρμα δεν χάνεται.
0: Πάμε γρήγορα στο NPL. Έχω την εντύπωση ότι και ο Στέλιος θα μιλήσει πολύ γι' αυτό. Μεγάλη κερδισμένο το Όκλι. Το Όκλι σίγουρα δεν είχε καλή εβδομάδα, γιατί έμεινε εκτός συνέχειας από το. Δεν κατάφερε να αποκριθεί στο κυρίως ταμπλό της τελικής φάσης του Australia Cup. Ήταν μια σίγουρα ήττα που σόκαρε λίγο κόσμο. Η Juventus βέβαια θεωρείται μια καλή ομάδα στην VPL1. Εδώ να πούμε ότι το γκολ της νίκης το σημείωσε ο Σονέλης, παλιός αστέρας του Αλεξάνδρου, στα 30 λεπτά της παράτασης. Με αυτόν τον τρόπο η Γιουβέντους πήρε την πρόκριση. Ο Στέλιος ίσως να έχει και περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Ας σταθούμε τώρα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με την Αλτόνα, όπου όπως δείχνει και το σκορ, το Όκλι δεν συνάντησε πρόβλημα απέναντι στην Αλτόνα Μάτζικ, η οποία βέβαια έχει κάνει αρκετές ζημιές φέτος και πήρε το με χαρακτηριστική ευκολία το τρίποντο.
2: Το Όκλι μετά την ήττα από τη Γιουβέντους σου λέει τώρα πρέπει να αφιερωθώ στο πρωτάθλημα, και το περίμενα ότι θα ήταν πολύ καλό και νομίζω ότι αυτό έκανε, έπαιξε ποδόσφαιρο, σταμάτησε την Αλτόνα να παίζει, πέτυχε τον γκολ που χρειάστηκε και μετά
0: μάλιστα
2: έπαιζε, ας πούμε,
0: εδώ
2: την μπάλα
0: για
2: πλαίσια για να μην χτυπήσει.
0: Πριν πεις οτιδήποτε, εδώ απλά να πούμε για την ιστορία ότι ο Λεμπίτ άνοιξε το σκορ στο 11, ενώ στο 58 ο Κόνορ Χάμψον, ο Άγγλος Κόνορ Χάμψον, ο 23χρονος μέσος, σημείωσε το δεύτερο τέρμα για τους Κάνονς. Δώσε μας λίγο λεπτομέρειες, σίγουρα ο Στέλιος θα έχει να πει περισσότερα, αλλά αν θέλεις να σταθείς λίγο σε αυτό.
2: Εκείνος, εγώ είδα, ας πούμε, το παιχνίδι που είδα ήταν ότι το Όκλι επέβαλε το ρυθμό του, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου, μπορώ να πω ότι δεν είχε καθόλου πίεση ο τερματοφυλακάς του, εκτός από 1-2 φάσεις. Και η κυκλοφορία του ήταν καλή. Το παιχνίδι το πήρε από την αρχή στα σοβαρά, διότι όπως είπαμε μετά τον αποκλεισμό του αφοσιώνεται πλέον στο πρωτάθλημα, το οποίο πρέπει να αξιώσει την προσοχή, και νομίζω ότι αυτό έκανε. Η ομάδα του Τέλα από την αρχή μπήκε στο παιχνίδι και κατόρθωσε να κρατήσει όχι το 2-0, αλλά να δημιουργήσει και άλλες φάσεις για γκολ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό τώρα ευνόησε και τον Παγκύπριο, ο οποίος βρέθηκε σε άσχημη μέρα, μπορώ να πω. Έχει τραυματίες. Μίλησα με τον Γιώργο τον Κατσάκη το παιχνίδι. Είδα και εγώ ότι είχε 6 νέους 7. Οι παίχτες οι οποίοι του λείπουν με ονόματα, ας πούμε, που ξέρω, ήταν όλοι καλοί και δεν πρόκειται να γυρίσουν. Οπότε έχει πρόβλημα. Πρόβλημα, διότι έχει 2 παιχνίδια δύσκολα τώρα να παίξει μετά από αυτό. Ας πούμε για αυτό το παιχνίδι, ότι μπήκε με αξιώσεις, κράτησε το πρώτο 25 λεπτό όπως είχαμε πει αρχή που μιλήσαμε, αλλά σε ένα μοιραίο λάθος, γιατί καμιά είναι τα λάθη που γίνονται, έφαγε το 1-0 και στο 42 είχε μια πολύ καλή ευκαιρία όταν 2 επιθετικοί, ο Πετράτος με τον Ρέλο ήταν, θυμάμαι, μπήκανε μέσα μόνοι τους, από τη σέντρα φύγανε και οι 2, και ο μικρός ή ο Ρέλος ή κάποιος άνθρωπος, αν ήταν ο Ρέλος, επάντησε την μπάλα και χάθηκε η ευκαιρία. Αν την έδινε στον Πετράτο, μπορούσαν να μπουν με την μπάλα μέσα δίκαια και να ζωβαρίσουν. Γίνεται κατεβασία, γίνεται ένα κόρνερ και στο 45 και κάτι έφαγαν το δεύτερο γκολ. Αυτό νομίζω ότι ήταν η ήττα του Παγκύπρη. Διότι στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε με αξιώσεις μέσα, αλλά το 2-0 ήταν για αυτούς, οπότε το τρίτο γκολ τελείωσε και την ομάδα.
0: Μάλιστα, εδώ να πούμε ότι ο Μπρούνο Φορναλόρι ήταν το πρόσωπο του αγώνα που σημείωσε hat-trick με το τέταρτο γκολ, το οποίο ήταν και το πρώτο στην αναμέτρηση να πετυχαίνει ο Ότ. Είναι μια καθαρή νίκη για τους Avengers. Την ίδια στιγμή ο Πακύπριος πλέον, αυτό είναι ένα πράγμα πλέον που φαίνεται και στην κάρτα της βαθμολογίας, βρίσκεται στο πρωτάθλημα με την δεύτερη χειρότερη άμυνα. Στην έκτη αγωνιστική πενέβαμε τον Πακύπριο για την καλύτερη του άμυνα. Είχε δεχτεί μόλις 3 τέρματα. Άλλαξαν τα πράγματα όπου στα 10 τελευταία
2: μάτς. Αυτό όμως πρέπει να πούμε ένα πράγμα. Και πρέπει να το πούμε, διότι στα 6 παιχνίδια αυτά που είχε την ομάδα του, πήγαινε καλά.
0: Βεβαίως.
2: Όταν χτυπήσανε 6 παίχτες, άρχισε και είχε τις βάσεις για να αναπληρώσει αυτούς τους 6 παίχτες. Πρέπει να δώσουμε και αυτό στον Ταγκαλάκη και στον Γιώργο τον Κατσάκη.
0: Την ίδια στιγμή, επειδή οι τραυματισμοί είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί τόσοι πολλοί τραυματισμοί. Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
2: Ρώτησα και εγώ εκείνο.
0: Έχει να κάνει με κακοδαιμονία ή έχει να κάνει με όχι αρκετή καλή προετοιμασία. Ορίστε.
2: Καλή προετοιμασία σε κακό γήπεδο.
0: Κακή προετοιμασία. Κακή προετοιμασία.
2: Είναι σκληρό γήπεδο, λέει, το γήπεδο του. Εγώ νόμιζα ότι το κάνανε στα ψεύτικα χόρτα. Αλλά μου λέει όχι. Είμαστε στο κανονικό, αλλά είναι σκληρό.
0: Μάλιστα.
2: Και ήταν όλα αγώνα. Δηλαδή τραυματισμοί που δεν ξαναγυρίσανε. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Υπήρχες προπονητής για πολλά χρόνια, Τάκη. Τάκη, άκουσα με λίγο. Ναι. Υπήρχες προπονητής για πολλά χρόνια και όλοι γνωρίζουμε ότι οι τραυματισμοί είναι μέρος των προβλημάτων που έχει ένας προπονητής. Σίγουρα θα έχει μέσα στη χρονιά κάποιους τραυματισμούς. Ορίστε.
2: Δεν δίνω. Το μόνο που θέλω να πω, ότι η ομάδα που είχε στο μυαλό του είχε ξεκινήσει και μιλάγαμε όλοι ότι η άμυνα καλύτερη. Αλλά όταν σου γίνονται και 6 τραυματισμοί, ας πούμε, γιατί 4 ξέρω εγώ καλούς παίχτες, δεν έπαιζε και ο Καμαρά χτες, που την περασμένη εβδομάδα ήταν με τον Αλέξανδρο ο καλύτερος παίχτης. Δηλαδή όταν σου βγαίνει ο Καμαρά, σου βγαίνει ο παίχτης που έχει από τη Χαφά που έχει πάρει από τον Αλέξανδρο, σου βγαίνει ο Μπρόξον, κάνα δύο άλλοι που δεν τους ξέρω εγώ, μιλάμε για 5-6 καλούς παίχτες. Οπότε από τώρα, οι νέοι παίχτες που μπήκανε μπορεί να θέλουν ένα-δυο παίχτες. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο κάνανε ευκαιρίες. Βρήκαν ευκαιρίες. Αλλά ήταν το σκορ που 3-0 δεν άλλαζε μετά. Αλλά αυτό θέλει προσοχή. Ότι είναι επικίνδυνος αυτή τη στιγμή, διότι έχει δύο παιχνίδια δύσκολα. Μέχρι να γίνουν οι μεταγραφές, και αν μπορεί να βρει παίχτες στις μεταγραφές και ποιους θα βρει, είναι ένα πρόβλημα. Αρχίζει όμως και γίνεται πρόβλημα για την ομάδα του Πανκύπρου. Αυτό. Διότι τώρα αρχίζει να πλησιάζει με αξιώσεις τον Τέντινο Σίτι, που φαίνεται να ανεβαίνει, να βρίσκει τη φόρμα του, και τον Τέντινο Θάντα με εξέπληξε προχτές με τον Αλέξανδρο. Δηλαδή δεν θα τα έχει εύκολα έτσι ο Σκρός μεθαύριο που θα πάει στον Τέντινο Θάντα.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν.
2: Ευτυχώς και το.
0: Εγώ ήθελα να το πάμε ιεραρχικά. Μιλήσαμε για τον Πακύπριο και μάλιστα μιλήσαμε πάρα πολύ. Και επειδή θα ακούσουμε και Στέλιο και Γεροντέρα και Κομινάκη, να πάμε λίγο στον Αλέξανδρο, γιατί θέλω να έχουμε μια ιεραρχία στο πώς μιλάμε με τις ομάδες. Μισό λεπτό, τρέχεις πολύ. Μισό λεπτό. Να δώσουμε λίγο την εικόνα του αγώνα και να πούμε ότι ο Αλέξανδρος μπορεί να δείχνει το σκορ καθαρή νίκη 4-2. Αυτή η νίκη όμως ήταν κάπως αγχωτική, γιατί ήρθε με 2 γκολ μετά το 80, ενώ μέχρι τότε το σκορ ήταν 2-2. Διαμορφώθηκε με τέρματα που σημείωσε ο Άγκους Τέιλα στο 20. Ισοφάρισαν για οι φιλοξενούμενοι με τον Σουλεϊμάνη στο 53. Ο Χούμπερτ, Μάρκους Χούμπερτ στο 58, πέτυχε το 2-1 για τον Αλέξανδρο. Ήρθε γκολ από τον Ρωμανόφσκι, γιος του πρώην πρόεδρου της Port Melbourne Νέας Ελλάς, που αγωνίζεται για την Τέντενο Θάντα, σημείωσε το 2-2 στο 75. Έφερε μια ψυχολουσία κατά κάποιο τρόπο στο Olympic Village. Ήρθαν όμως για να σώσουν τα πράγματα ο Τσοκ Νταού, να πετυχαίνει γκολ στο 80, και ο Λί, ο Ασιάτης Τζόσεφ Λι να πετυχαίνει το τελικό 4-2. Δώσε μας λίγο δύο στοιχεία, θα έχει να πει και ο Κομινάκης, ο Νίκος, πολλά πράγματα. Να είσαι λίγο σύντομο.
2: Φυσικά. Εγώ θα πω το μόνο που έχω να πω είναι ότι το ποδόσφαιρο ήταν το ίδιο ακριβώς που παίζει η ομάδα, είχε περιφερειακό. Στη μπάλα, ας πούμε, μπορούσε να πάει από τη μια μεριά στην άλλη, όπως παίζει ο Αλέξανδρος πραγματικά. Τα γκολ γίνανε και τα δύο του Αλεξάνδρου αλλά και του Ντέν. Νομίζω ότι ήταν 4 γκολ που ήταν ωραία γκολ, αλλά από την άλλη πλευρά ο Γιάννης έκανε ευτυχώς, έκανε τις αλλαγές στο 76 και αυτές οι δύο αλλαγές του φέρανε τον γκολ. Όπως είπες, ναι το 4-2, αλλά δεν ήταν εύκολο, γι' αυτό πιστεύω ότι το Ντέντινο Θάντα με το ποδόσφαιρο έπαιξε προχθές θα είναι πολύ δύσκολα για την Τζόσπρος μεθαύριο που θα πάει εκεί.
0: Ναι. Ωραία,
2: και
0: λοιπόν...
2: αρχίζουν οι ομάδες να...
0: Ωραία. Να πάμε τώρα στη South Melbourne που σίγουρα το 1-1 δεν θεωρείται κακό αποτέλεσμα. Το Hume, στο Hume δεν έχει περάσει κανείς μεγάλος, όλοι ιτήθηκαν, και το Avondale και το Preston και ο Αλέξανδρος γνώρισαν ήττες, νομίζω, και ο Αλέξανδρος δεν ιτήθηκε. Και σίγουρα το αποτέλεσμα δεν το λες ότι είναι θετικό, αλλά δεν το λες κακό. Το πρώτο παιχνίδι της South μετά την επιστροφή της από το και το τέλος της διοργάνωσης του OFC. Τώρα πλέον έχουμε να δούμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο και δεν υπάρχουν δικαιολογίες τύπου παίζουμε σε ένα άλλο τουρνουά. Εδώ πλέον θα φανεί η αξία και ποια είναι, πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η Ελλάς και αν μπορεί να επανέλθει βαθμολογικά και να ξεκολλήσει από την έκτη θέση. Μια εικόνα για αυτό το μάτς.
2: Η περίπτωση είναι ότι όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάς θα βρεθεί να παίξει ένα ντέρμπι με μια ομάδα η οποία είναι δεύτερη στην κατηγορία. Έπαιζε πολύ καλά, τουλάχιστον στα 4-5 τελευταία παιχνίδια είχε φέρει αποτελέσματα καλά και νομίζω ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Προηγήθηκε στο σκορ με ένα ωραίο γκολ. Είχε και τον έλεγχο του παιχνιδιού, ήταν μοιρασμένο το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, περιμέναμε την ισοφάριση, ότι προηγήθηκε η Ελλάς, περιμέναμε όλοι ότι το Hume θα ισοφαρίσει. Mm-hmm. Και πράγματι ισοφάρισε και νωρίς. Τώρα η Ελλάς μετά με το Hume πράτησαν το παιχνίδι στο 1-1 και νομίζω ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε να πούμε και πιο πολλά αργότερα. Σίγουρα... θετικό το γεγονός, αλλά εδώ πρέπει να κάνουμε μια ειδική αναφορά στο υπέροχο τέρμα που σημείωσε ο Κρούξ, το γκολ με το οποίο προηγήθηκε και ανόλευκη ο νεαρός 20χρονος από τη Νότιο Αφρική Άραν Κόξ. Πέτυχε ένα σπουδαίο τέρμα, αν δεν το έχετε δει καλό είναι να το δείτε, αλλά εξίσου σπουδαίο ήταν και το γκολ του Σπίνκ, του Μπράντεν Σπίνκ, με το οποίο η Hume City ισοφάρισε το μάτς στο 73. Τώρα για τον Παγκύπριο μιλήσαμε προώρα, να σταθούμε λίγο στο VPL1, σπουδαία η νίκη του Ηρακλή, ο οποίος βέβαια έχασε έδαφος με κάποια στραβοπατήματα που είχε στο πρωτάθλημα, φαίνεται όμως να επανέρχεται μετά τη νίκη έστω αγχωτική με τον Λεωνίδα την περασμένη εβδομάδα. Ήρθε μια ακόμα οριακή νίκη αλλά σπουδαία απέναντι στην Western United. Τώρα πλέον ο Ηρακλής έστω και προσωρινά βρίσκεται και πάλι στην κορυφή του βαθμικού πίνακα και όπως φαίνεται σαν να είναι φαβορεί με τη Melbourne Knights, όμως το παιχνίδι μπαίνει πολύ δυνατά και η Brunswick και η Juventus. Αυτές οι τρεις κατά κάποιο τρόπο διεκδικούν τις δύο θέσεις που οδηγούν απευθείας στο NPL.
2: Αυτό δείχνει ας πούμε και πιστεύω ότι ο Ηρακλής είναι σταθερός από την αρχή του πρωταθλήματος, διότι όπως είπαμε μπορεί να φέρεις μία ισοπαλία, μπορεί να κάνεις μία ήττα, αλλά έχει με το μέρος του ότι στο δεύτερο γύρο έχει να παίξει τη Melbourne Knights στο γήπεδό του, από την οποία είχε χάσει. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η Juventus, έστω και αγχωτικά, διότι από ό,τι έμαθα σήμερα εκεί που μίλησα με κάποιον, μου είπε ότι το γκολ το ένα μπήκε στο 91 και το άλλο στο 97. Mm-hmm. Οπότε ήταν αγχωτική η νίκη και της Juventus, αλλά αυτό δεν σταματάει να πει ότι πήρε τους τρεις βαθμούς. Mm-hmm. Είναι κοντά σε αυτούς τους δύο, αλλά βλέπω Melbourne Knights και Ηρακλής, βλέπω τον Ηρακλή να συνεχίζει και να κρατάει, γιατί τα παθήματα που είχε πάθει νομίζω ότι αρχίζουν να γίνονται μαθήματα και προσέχουν πάρα πολύ αυτά τα παιχνίδια του δευτέρου γύρου, δηλαδή μέχρι και το Melbourne Knights πρέπει να προσέξει να μην χάσει παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Και να κρατήσει τη διαφορά τρίτο. Yeah.
0: Σίγουρα. Τώρα η νίκη του Μάλβεν δεν ξέρω τι σημαίνει.
2: Κοίταξε, δεν πιστεύω. Όλοι σαν ας πούμε περιμέναμε ότι κάπου θα έρθει η ήττα, αλλά ήρθε στο γήπεδο του μέσα και γι' αυτό εξάντιασε λίγο και τον κόσμο. Το 1-2 ας πούμε πιάσε τον κόσμο μέσα στο γήπεδο του, ήρθε από μια ομάδα η οποία άρχισε να παίζει στο δεύτερο γύρο πολύ καλά το Box Hill και ίσως και οι παίχτες του να είχαν αναπαυθεί λίγο όλα αυτά για να ξυπνήσουν τώρα, ίσως να κάνει καλό αυτή την κατάλληλη στιγμή η ήττα που έπαθε το Μάλβεν. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, πιστεύω ότι το Μάλβεν θα συνεχίσει την πορεία. Δεν πιστεύω να κάνει ζημιά στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, στα State Leagues είχαμε τα Derby, δεν ξέρω αν βρέθηκε στη Δόξα, 1-1 με τον Πανελλήνιο.
2: Τα νυχτερινά παιχνίδια από εκεί δεν είναι εύκολα, μόνο του Αλεξάνδρου είναι που είναι 7,5 ώρα, αυτά είναι 8,5 ώρα είναι αργά.
0: Και πολύ κρύο. Αλλά τώρα θα μπαίνουν και πιο έντονα στα κρύα.
2: Ναι, η περίπτωση είναι ότι ήταν ένα το οποίο το 1-1 ίσως ευχαρίσε και τις δύο ομάδες, αλλά πιο πολύ οι γηπεδούχοι ίσως να θέλανε τη νίκη, αλλά καμιά φορά η νίκη δεν έρχεται άμα δεν παίξεις. Και ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι δίκαια κέρδισε το Λάιλο με 1-0. Ήταν μια νίκη που τη χρειαζόταν για να ξαναμπεί πάλι στη σειρά του, στη Ρέσα. Και το Clifton Hill, ή εκεί που δεν πάει καλά, είναι το West Ham.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Τάκη μου, επειδή έχουμε και το στέλνει το Γεροντάρα σε λίγο που θα βγει, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα να ακούσουμε ένα τραγούδι και εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα και μέχρι την άλλη εβδομάδα λογικά θα έχουμε μάθει κάτι να βγαίνει στη φόρα για ό,τι αφορά το θέμα απόλυσης Σίνης Αγκοχάκητς, ο οποίος σίγουρα είχε ένα θετικό ρόλο, αν μη τι άλλο είχε ένα θετικό ρόλο όταν παίρνεις δύο τίτλους σε λιγότερο από ένα χρόνο, Ντόκερτι και Championship, και φτάνεις και σε έναν τελικό μιας διοργάνωσης που υποστηρίζεται από την FIFA, το UFC Pro, και αυτό συγκαταλέγεται στα θετικά του Γκοχάγκητς. Σου φαίνεται πολύ παράξενο πώς και γιατί τώρα απολύεται ο Γκοχάγκητς? Αυτά είναι τα ερωτηματικά, τέλος πάντων, που δεν ξέρω αν θα πάρουμε ποτέ την σωστή απάντηση.
2: Όλα τα σχόλια είναι υπέρ του Σίνισα μέχρι τώρα, μέχρι να βγει να πει το γιατί.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Τάκη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Εμείς, φίλοι μου, πάμε σε μια μουσική ενότητα να θυμηθούμε Pix Lux από το 1992 και το άλμπουμ «Ο ήλιος του χειμώνα με μελαγχολία», ένα τραγούδι που ξεχώρισε, ήταν το πρώτο στον δίσκο. Είναι το «Γιατί» από τους Pix Lux, λοιπόν. Συντονισμένοι με το ρυθμό, εμείς επιστρέφουμε σε λίγο με Στέλιο Γεροντάρα.

0: Μάλιστα, γιατί λένε οι Pixlax πολλά, γιατί πλανιόνται με όσα συμβαίνουν. Είναι βέβαια το θέμα που θίξαμε με τον Τάκη Σβίγκο. Σίγουρα θα έχει, θα μονοπολίσει και στην κουβέντα μας με τον Στέλιο Γεροντάρα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον καλοδεχόμαστε. Έτσι, για πρώτη φορά θα έλεγα, κλέβει την παράσταση το θέμα απόλυσης Γκοχάγκητς από την αγωνιστική δραστηριότητα του NPL. Νομίζω το παράδειγες και εσύ αυτό, γιατί σίγουρα ξάφνιασε, εγώ λέω, ένας προπονητής που ήρθαν, με τον οποίο ήρθαν δύο τίτλοι στην Κιανόλαφκη, και μάλιστα σε μια περίοδο που η Ελλάς παρέπε, δηλαδή επί Εστεμπάν στην περσινή περίοδο ήταν μια εφιαλτική περίοδος, είχαμε δει την Ελλάδα ακόμα και στην προτελευταία θέση. Ανέλαβε τα ενία ο Γκοχάγκητς, η ομάδα άρχισε να παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο. Αν είχε μια-δυο ακόμα αγωνιστικές, ίσως να προλάβαινε να μπει και στα τελικά. Πήρε το Championship ως μια έτοιμη ομάδα και καλά δουλεμένη προπονητικά. Ίσως ήταν πλεονέκτημα το γεγονός ότι η Ελλάς εργάστηκε εκείνη την περίοδο με αφορμή την έλλειψη ενδιαφέροντος για τα τελευταία παιχνίδια του NPL, αφού είχε σωθεί 5 τουλάχιστον αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί η περσινή σεζόν. Και θέλω να πω ότι κατέκτησε το Championship και η πορεία της, έστω και αν η δυναμική των ομάδων δεν ήταν τόσο υψηλή, η παρουσία της στον τελικό του UFC, και αυτό κατατάσσεται στις σημαντικές, θα έλεγα, επιτυχίες του Σέρβου προπονητή. Στέλιο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Λέγκο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πλανώνται πολλά, γιατί, έτσι. Γιατί σίγουρα ξάφνιασε αυτό, ξάφνιασε πολύ κόσμο, και ο κόσμος, τουλάχιστον αν κρίνουμε από τα σχόλια, στέκεται στο πλευρό του Σέρβου προπονητή και σίγουρα ζητά εξηγήσεις από την διοίκηση της Κιανόλευκης.
1: Κοίταξα λίγο να σου πω, γιατί προσωπικά δεν ασχολήθηκα και πολύ. Έχω μάθει βέβαια πράγματα, θα τα πούμε σε λίγο. Αλλά δεν νομίζω ότι για μένα μονοπολεί. Μονοπολεί για τους φίλους της Ελλάδας κυρίως, και για όσους είναι γύρω από την Ελλάδα.
0: Εννοείται.
1: Γιατί πράγματι ήταν εφνίδιο. Είναι σαν να λέμε ένας εφνίδιος θάνατος.
0: Ναι.
1: Που πάντα όταν υπάρχει κάτι ξαφνικό, λες γιατί ρε φίλε, τι έγινε. Αλλά όχι ότι όλες οι ομάδες και όλος ο υπόλοιπος κόσμος ασχολείται τώρα με το γιατί διώξανε το Σύνησα. Και αυτό προσφέρει τους φίλους της Ελλάδας και όσους είναι γύρω από την Ελλάδα, τέλος πάντων.
0: Και ήρθε και σε κακή περίοδο, διότι λίγες ώρες μετά ήρθαν οι δηλώσεις, οι πολύ σπουδαίες δηλώσεις του Προέδρου της FIFA, του Γιάννη Ινφαντίνο, ο οποίος κάνει ειδική αναφορά στην South Melbourne και κάνει ειδική αναφορά και στο Championship, αφήνοντας βέβαια και κάποια αισιοδοξία ότι μπορεί μελλοντικά η FIFA να στηρίξει τη διοργάνωση έτσι ώστε να πάρει περισσότερη

0: εμένα από τη FIFA, ήταν αυτή του Γενικού Γραμματέα που είπε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάνει βήματα μπροστά και ο Ολυμπιακός είναι μία από αυτές τις ομάδες που έχει κατακτήσει Conference League.
1: Μην το κάνεις αυτό.
0: Δεν με ενδιαφέρουν. Άκουσε με λίγο, ρε Άνεκο. Δεν με ενδιαφέρουν τώρα οι υπόλοιπες.
1: Δεν εμάς ενδιαφέρουνε. Επειδή εμείς ασχολούμαστε...
0: Έχετε βγει μια εκπομπή τώρα, έχετε αρχίσει μια εκπομπή από την ώρα που έχετε ξεκινήσει και ασχολείστε με το γιατί έφυγε ο Σιν. Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν μερικά πραγματάκια για να καταλάβεις. Επειδή είμαι ένας ρεπόρτερ, έτσι, και κάνω ρεπορτάζ. Είτε για κάποια ομάδα, είτε για κάποια άλλη ομάδα, είτε γενικό ρεπορτάζ. Mm. Έτσι. Πρέπει να βγω να πω κάτι. Εάν δεν έχω να πω κάτι, καλύτερα να κλείσω το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω να ενημερώσω κάτι τους ακροατές. Δεν είναι.
1: Δεν ξέρω τι
0: λοιπόν,
1: θες να πεις με αυτό.
0: Έχετε βγει μία ώρα τώρα και δεν λέτε τίποτα.
1: Τι να πω.
0: Τρεις είναι οι λόγοι που υποτίθεται ότι κυκλοφορούν στην Διάκα. Ο πρώτος είναι ότι δεν παίζει ο Ανδρέας στην ομάδα, δεν είναι βασικός. Ο Ανδρέας ο Μεζερούνη, ο δεύτερος είναι ότι χρωστάνε λεφτά στις παίκτες της Ελλάς και ο τρίτος ότι προέφυγε για προσωπικούς λόγους στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας βγει κάποιος επίσημα από την Ελλάς, τον προκαλώ να βγει κάποιος επίσημα από την Ελλάς να μας διαψεύσει ή να μας πει ότι είναι ότι δεν είναι έτσι ή ότι είναι ότι δεν είναι έτσι. Ή να μας επιβεβαιώσει ή να μας διαψεύσει. Επίσημα όμως μπορεί να βγει κάποιος. Εφόσον λοιπόν δεν βγαίνει κάποιος επίσημα, η Ράδιο Αρδίλα και θα κυκλοφορούν σε όλα τα ποδοσφαιρικά στέκια. Και ο καθένας θα δει το κοντό του και το μακρύ του. Και σου είπα, τα τρία, όπως είπατε και εσείς, ακούγονται κάποιοι λόγοι. Αυτοί οι τρεις είναι βασικοί λόγοι που ακούγονται σε όλα τα καφενεία και σε όλα τα ποδοσφαιρικά στέκια. Ας βγει
1: είναι...
0: κάποιος να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει.
1: Η αλήθεια είναι, μπαίνοντας στη διαδικασία, διαβάζοντας αρκετά σχόλια στα φόρουμς, στο επίσημο site της Ελλάς και όπου ανακοινώθηκε η είδηση, ναι, κυκλοφορούν αυτά που αναφέρεις, βέβαια δεν...
0: Έχουνε, καταρχήν έχουν δικά στον κόσμο της Ελλάς, έτσι. Η μισή είναι με τη διοίκηση, η μισή είναι με τους παίκτες και με τον προπονητή. Όπως είπε και ο Τάξος Βίγκος, κατά 80% οι περισσότεροι τάσσονται υπέρ του ΣΥΝΙΖΑ. Και λογικό είναι ένας άνθρωπος, όπως είπες, να μην τα ξαναλέω, την πήρα από την έτοιμη να πέσει κατηγορία και από την αφάνεια τέλος πάντων και την έβγαλε σε αυτό το επίπεδο που είναι τώρα μετά τη φυγή του Έστεμπαν. Λοιπόν, όλοι λοιπόν σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των φιλάθλων, ειδικά της Ελλάς, άσονται υπέρ του ΣΥΝΙΖΑ.
1: Ναι, αυτό,
0: και
1: αυτό
0: δεν υπάρχει, υπάρχει μια σιωπή τώρα που δεν βγαίνει κάποιος να πει κάτι και αυτό κάνει ακόμα πιο δυσμενή και χειρότερη τη θέση του.
1: Εμένα ξέρεις τι με φοβίζει.
0: Δεν βγαίνει, να σου πω κάτι ρε Αλέκο.
1: Μην υπάρχει εσωτερική ρήξη και στο Συμβούλιο.
0: Αυτό ήθελα, ήθελα να καταλήξω τώρα, ότι ρε φίλε, δεν θα βγαίνεις μόνο στα καλά. Να διποχωρεύεσαι και να βγαίνεις. Καλά κάνεις, μπράβο, συγχαρητήρια. Βγες και στα άσχημα και δώσε μια εξήγηση. Αυτό κάνει ένας σωστός επαγγελματίας.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι
0: δηλαδή,
1: η Ελλάδα περνά μια μεγάλη κρίση αυτή τη στιγμή με αυτή την απόσταση και με βάση τις φήμες που κυκλοφορούν, γιατί η αλήθεια είναι μου αρέσει που τα λες έξω από τα δόντια, εγώ κάπως κρατιέμαι. Η αλήθεια είναι ότι εσύ αυτή τη στιγμή δεν εκφράζεις αυτά που πιστεύεις εσύ, εκφράζεις την κοινή γνώμη των φιλάθλων με βάση το τι υπόθηκε στα σχόλια που διάβασες και που διάβασα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Εγώ επειδή είμαι λίγο εγκρατής και επιφυλακτικός, δεν μπήκα στη διαδικασία,
0: ξέρω,
1: το έκανες εσύ.
0: Άκουσε με λίγο, Αλέκο, έχω μάθει κι άλλα, τα οποία μπαίνουν πιο βαθιά μέσα στην Ελλάδα. Δεν είναι όμως πράγματα τα οποία ενδιαφέρει κάποιον να μπορέσω να τα αναλύσω. Και, εντάξει, όποιος ξέρει, ξέρει. Όποιος δεν ξέρει, καλύτερα από δεν ξέρει, να σου πω την αλήθεια. Το θέμα είναι ότι αυτό που λες, έχει δημιουργηθεί τώρα ένας τριγμός στις τάξεις της Ελλάς, μετά από τη φυγή του ΣΥΝΙΖΑ, η οποία ήταν εντελώς τεχνική, και ο κόσμος αναρωτιέται τι γίνεται. Τι γίνεται τελικά με αυτό το σύλλογο. Έχουν βάλει άλλα προτεραιότητες, έχουν κάτι άλλο σκέψη στο μυαλό τους καλύτερο από το ΣΥΝΙΖΑ, αυτό είναι, δηλαδή έχουν βρει κάποιο προπονητή καλύτερο από το ΣΥΝΙΖΑ που μπορεί να βγάλει την ομάδα για να την πάει ακόμα πιο ψηλά από ό,τι πήγε. Δεν ξέρω, δεν βγαίνει κανένας να μιλήσει. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο, ξέρεις, όταν αφήνεις τον κόσμο σου στην άγνοια, ό,τι χειρότερο.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι όντως η εμφάνιση της Ελλάς στον τελικό με την Όκλαντ ήταν τραγική.

0: δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική. Η Ελλάς έπαιξε νομίζω με σκυμμένο το κεφάλι, δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι όμως ότι στο Χιούμ η ομάδα έπαιξε καλά. Μπορεί να μην κέρδισε, αλλά έπαιξε καλά.
1: Αλλά
0: δεν ξέρω αν υπάρχει όντως οικονομικό θέμα.
1: Μην πας στο Χιούμ, είναι ένα άλλο πρωτάθλημα το Χιούμ. Ας μείνουμε στην Οκεανία εκεί πέρα. Το ότι έπαιξε σε ένα τελικό και δεν της βγήκε, ας το πούμε έτσι, δεν λέει τίποτα. Δεν μπορείς να είσαι κάθε εβδομάδα στο πικ της αποδοσής σου. Κάποια στιγμή θα είσαι κάποια σκαμπαρεβάσματα, κάποια στιγμή θα βρεθεί και κάποιος καλύτερος από σένα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και κάποια στιγμή θα βρεθείς και εσύ σε πιο χειρότερη κατάσταση από ό,τι πρέπει να είσαι. Σε γενικές όμως γραμμές η ομάδα πήγε καλά. Δεν μπορείς να πεις ότι η ομάδα απέτυχε. Άσχετα τώρα με το αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, γιατί πήγαν εκεί και τι έγινε και πώς έγινε και αν άξιζε τελικά να πάνε, είναι άλλο κομμάτι αυτό, με το ότι η ομάδα πήγε καλά. Εκεί τελικά που πήγε καλά. Τώρα, ρίξανε το βάρος τώρα στο... θα ρίξουν το βάρος στο NPL. Ήδη το πρώτο παιχνίδι σε μια δύσκολη έδρα ήταν θετικό, έτσι. Αλλά από εδώ και πέρα δεν ξέρει κανένας τι μέλη γενέστε με όλα αυτά που γίνονται. Και θα πρέπει ό,τι γίνει να πάρουν γρήγορες αποφάσεις από τη διοίκηση, έτσι, αν δεν έχουν κάτι στο μυαλό τους, να πάρουν γρήγορα αποφάσεις στη διοίκηση, γιατί δεν μπορεί η ομάδα να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια της ομάδας, να αιωρείται ένα ένιγμα γιατί, αυτό που λες και εσύ τώρα που έλεγα και Big Slack και μου θύμισε στα νεανικά μου χρόνια. Ναι. Γιατί.
0: Ναι. Σίγουρα είναι, νομίζω ότι αυτό, το timing αυτό... ήταν πάρα πολύ κακό. Τώρα από εκεί πέρα...
1: Αυτό που ακούστηκε πάλι για το A-League, νομίζω ότι αυτός που το ανέβασε μετά από 5 λεπτά το κατέβασε. Έτσι. Το ανέβασε στον τοίχο του και μετά από 5 λεπτά το κατέβασε. Οπότε ας περιμένουμε, γιατί νομίζω ότι κυκλοφορεί πολύ ράδιο αρπίλα, ας περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της Ελλάς, που πιστεύω ότι
0: επίσημη
1: πρέπει να
0: είναι σύντομα. Επίσημη ανακοίνωση έχει γίνει, απλά η ανακοίνωση είναι...
1: Επίσημη ανακοίνωση, ναι, έφυγε ο πολίτης ο τέτοιος.
0: Ναι.
1: Ναι, το θέμα είναι γιατί, αυτό που ρωτάνε και πιξλάξει, γιατί. Αυτό πρέπει να υπάρχει μια ανακοίνωση από την Ελλάδα. Για ποιο λόγο?
0: Ναι, δεν εξηγεί.
1: Έτσι θα την έδωσε και τον διώξατε.
0: Απλά λέει λύνεται η συνεργασία άμεσα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά έχει ένα κόσμο που σε ακολουθεί. Πρέπει να του δώσει μια εξήγηση.
0: Και δεν ξέρω να το πήρες χαμπάρι, αλλά έχουν απορριφθεί τα σχόλια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα σχόλιο στη South. Πολλά ίσως σβήστηκαν. Πάντως έχουν...
1: αυτό το κάνει ακόμα χειρότερο. Αυτό το κάνει ακόμα χειρότερο. Πώς το λέει, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες, λέει Αλέκο. Δυστυχώς. Εγώ σας πω να πει από την αρχή της χρονιάς. Τρία καρπούζια σε δύο μασχάλες δεν χωράνε.
0: Είναι δύσκολο. Τα καρπούζια δεν έχουν καμία σχέση. Αν είναι...
1: Πώς δεν έχουν καμία σχέση?
0: Δεν έχουν καμία σχέση.
1: Ήταν τρία καρπούζια μεγάλα, NPL, Oceania και B-League.
0: Δεν παίζει ρόλο.
1: Α, δεν παίζει ρόλο. Okay, ότι δεν παίζει ρόλο το βλέπουμε. Το βλέπουμε ότι δεν παίζει ρόλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν του χρόνου να σε ρωτήσω κάτι, αν του χρόνου η ομάδα ξαναμπεί στο B-League, έτσι όπως γίνεται και πιο επίσημα, αφού το θέλεις και μετά την ανακοίνωση αυτή από τη FIFA, τέλος πάντων, ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο κτλ. Και γίνει πιο επίσημο και ξαναμπεί πάλι η Ελλάδα, όπως και κάποιες άλλες ομάδες, θα πάει και του χρόνου στο ΟΣΕ, στο ΣΕΑΝΕ, θα πάει. Θα παίξει και NPL, θα παίξει. Άρα πάλι θα έχουμε τα ίδια.
0: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι το θέμα μας δεν είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Δεν είναι αυτό αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά
0: ο Βασίλης ο Μοστεριάδης άλλωστε το έπαιξε κάθαρα, ότι η Ελλάδα θα δώσει την προτεραιότητά της σε αυτές τις διοργανώσεις, στο Championship και στο UEFA Pro. Στο UEFA, λέω, στο OFC Pro. Αυτή είναι η επίσημη θέση με βάση τα τι είπε και ο Βασίλης Παπαστεριάδης. Καλώς, κακώς το κρίνει ο κόσμος. Καλώς, κακώς το κρίνει ο κόσμος. Και βέβαια και εμείς έχουμε το λόγο να το κρίνουμε, έτσι, βέβαια, λίμωνο. Τέλος πάντων, αφού καλύψαμε αυτό το θέμα και υπάρχουν και θέματα άλλα, τα αγωνιστικά μάλλον, η αγωνιστική πλευρά, το Όκλι μέσα στην εβδομάδα σίγουρα ξάφνιασε το γεγονός ότι δεν τα κατάφερε απέναντι στην Γιουβέντους. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το Όκλι έδειξε χαρακτήρα στην Αλτόνα και διατηρήθηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, πέρασε νικηφόρα με 2-0, και πλέον θα ίσως να είναι και θετικό το γεγονός ότι θα αφοσιωθεί καθαρά και μόνο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις που θα έχει μόνο στο NPL.
1: Δεν έχει και άλλο δρόμο τώρα πλέον, έχει μείνει μόνο το NPL. Ήταν μια άτυχη βραδιά, θα μπορούσα να πω, εκεί πέρα στη Juventus. Χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες. Δεν μπήκε η μπάλα στα δίχτυα, αρκετές απουσίες λόγω πολλών παιχνιδιών. Βεβαρημένο πρόγραμμα. Κάποιοι παίχτες, πολύ βεβαρημένο αγωνιστικό πρόγραμμα. Θεώρησε καλό ο Chris Taylor κάποιους να τους ξεκουράσει. Ναι, και ήρθε μια άτυχη στιγμή, δέχτηκαν ένα γκολ στην παράταση. Και λογικό είναι όταν δεν καθαρίζεις το παιχνίδι από την αρχή στην κανονική του διάρκεια, κινδυνεύεις μετά να πάθεις το σοκ, να πάει να σου την μπούμεραγκ. Και αυτό έγινε τελικά. Το ποδόσφαιρο, ξέρεις, τιμωρεί. Έτσι είναι. Mm-hmm. Όταν δεν πάει στον γκολ, στο τέλος το τρως.
0: Και το κύπελο είναι μια διοργάνωση που συμπίπτουν πάρα πολλές εκπλήξεις τέτοιου τύπου. Αν και δεν μπορεί να θεωρηθεί η έκπληξη, η Γιουβέντους κάνει μια θεαματική πορεία, βρίσκεται στην τρίτη θέση. Αν μη τι άλλο, η ήττα αυτή θεωρείται κακή. Ο αποκλεισμός αυτός θεωρείται ένας κακός αποκλεισμός. Πάντως, όπως είπα,
1: είναι μια κακή παρένθεση στη φετινή πορεία της.
0: Ναι. Να δούμε τώρα για την Ελλάδα.
1: Όλα αυτά νομίζω πήγε στο Αλτόνα.
0: Για τον Αλέξανδρο θα μιλήσει και ο Νίκος Κομινάκης σε λίγο. Να σταθούμε λίγο για την Ελλάδα, τα είπαμε. Δεν θεωρείται κακό το αποτέλεσμα στο Χιούμ. Υπέροχο γκολ ο Κόξ, έτσι τον είπα, τώρα τον είπα σωστά. Ένας πιτσιρικάς που πέτυχε ένα εξαίσιο γκολ από την γωνία, από το έξω και από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Από εκεί και πέρα ο Παγκύπριος συνέχισε με κακές και μεγάλες έκταση σκορ ήττες. Πλέον έχει την δεύτερη χειρότερη άμυνα μαζί με την Αλτόνα και βρίσκονται μόλις 5 γκολ μακριά από το χειρότερο, από τη χειρότερη άμυνα που έχει το Green Gully. Σίγουρα θα πρέπει να τρέξει η ομάδα του Παγκυπρίου προκειμένου πλέον φαίνεται καθαρά ότι ο στόχος είναι η παραμονή της ομάδας και τίποτα παραπάνω. Είναι μόλις 3 βαθμούς από το νήμα του υποβιβασμού και σίγουρα αυτός θα είναι ο σκοπός για τον Παγκύπριο, ο οποίος την Παρασκευή θα αγωνιστεί με την Hume City. Να δούμε, να αναλύσουμε λίγο την επόμενη αγωνιστική, αν θέλεις, μαζί σου στα επόμενα.
1: Να πω πρώτα λίγο για τα παιχνίδια. Πραγματικά το γκολ ήταν ωραίο της Ελλάδας, αλλά και ο Λεμπίπ πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ με το Όκλι. Ήταν σχεδόν από το ύψος του πάγκου, γιατί έγινε μια γρήγορη μπροστινή παλιά στην πλάτη της άμυνας. Ο τερματοφύλακας έκανε μια, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, έξοδο, δεν μπορώ να καταλάβω. Έτρεχε να προλάβει, φαινόταν όμως ότι δεν την είχε πει να την προλάβει. Ο Λεβίδη τον είδε ότι έχει βγει τόσο μακριά, τον πλάσαρε σχεδόν από τον πάγκο, από το ύψος του πάγκου, και πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ. Ήρθε και ο Χάμπτον στο 58 και έγραψε το τελικό 2-0. Μια καθολική υπεροχή του Όκλι, που συνεχίζει να προηγείται στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, είδα και το λίγο George Cross Green Gully, ανεβασμένο το Green Gully. Δυσκόλεψε πάρα πολύ το George Cross, δεν ξέρω αν έχει κάποια αναλαμπή ή προσπαθούν, κάτι έγινε εκεί και θα προσπαθήσουν, αλλά βέβαια τώρα νομίζω ότι είναι πολύ αργά. Τέλος πάντων, έκπληξη τον Dandenong City μέσα στο Melbourne City. Νομίζω ήταν η έκπληξη της αγωνιστικής αυτό το 0-1.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Από την συνέχεια το βιολί του.
0: Αποτελεί έκπληξη, ναι. Αλλά και όχι, γιατί η Dendron City ξέρουμε ότι έχει δυνατότητες.
1: Βάσει βαθμολογία, εγώ το είπα.
0: Βάσει βαθμολογία, ναι, θεωρείται. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Dendron City που έχει 15 πλέον είναι σαν να έχει 19. Γιατί ξεκίνησε με μείον 4.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Άρα η βαθμολογία. Αλλά το γεγονός ότι υποχρέωσε σε ήττα και εντός έδρας μάλιστα τους νέους της Melbourne City που μέχρι εκείνο το μάτς μετρούσαν 4 συνεχόμενα νικηφόρα μάτς και μάλιστα και με μεγάλα σκορ, σίγουρα είναι ένα σκορ που...
1: Θεωρείται έκπληξη.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Από εκεί πέρα το Avondale συνέχισε να σκοράρει κατά ρηπάς. Το Bentley, όπως είπες, έχει τη χειρότερη άμυνα, έχει πολλούς τραυματίες, έχει αρκετές απουσίες. Δυστυχώς αν συνεχίσει έτσι δεν ξέρω, ίσως κινδυνέψει κιόλας, γιατί δεν βρίσκεται και στην καλύτερη του κατάσταση, έτσι.
0: Ναι, βέβαια δεν βρίσκεται.
1: Και από εκεί και πέρα ο Αλέξανδρος, παρόλο που το σκορ είναι ένα 4-2, δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φαίνεται.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Γιατί ήταν ένα 0-1-1, 2-1-2-2 και στο 80 και μετά 80-88 καθάρισε με δύο γκολ ο Αλέξανδρος στο παιχνίδι. Άρα είναι αυτό που λέμε ότι οι καλές ομάδες αποδίδουν εκεί που οι άλλες αρχίζουν να πέφτουν. Αυτό πάντα υπήρχε στο ποδόσφαιρο και πάντα μας το λέγανε οι προπονητές, ότι οι καλές ομάδες εκεί που οι άλλες αρχίζουν και κουράζονται, εκεί οι καλές ομάδες αρχίζουν και ανεβαίνουν. Πράγματι ο Αλέξανδρος και ειδικά ο Γιάννης Αναστασιάδης έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πολύ γυμνασμένη ομάδα, ξέρει τι ζητάμε στο γήπεδο, αλλά όταν οι άλλοι κουράζονται, αυτοί αρχίζουν και ανεβαίνουν. Γι' αυτό και το σκορ ξέφυγε από το 80 και μετά. Αυτή ήταν μια σύνοψη του NPL της αγωνιστικής. Μια αγωνιστική η οποία βρήκε το Oakley στην πρώτη θέση, το Harrenburg στη δεύτερη, με το Hume City μαζί, Avondale, Melbourne City και South Melbourne αποτελούν την πρώτη εξάδα, και από εκεί και πέρα υπάρχουν το Preston, το George Cross που μπορούν να μπουν στην εξάδα, Σεν Άλμπανς, Μπέντλεϊ, Ντάντενον Σίτι και οι υπόλοιποι θα παλέψουν για μια θέση έξω από τη ζώνη του προβληματισμού.
0: Ναι, βέβαια. Ωραία,
1: θέλω να πούμε για την επόμενη αγωνιστική.
0: Αλλά μόνο σε 2 λεπτά, γιατί να έχουμε και 10 λεπτά με τον Νίκο Κομινάκη. Έχουμε εντωμεταξύ αργότερα μετά τον Κώστα Σαρακίνηση, θα έχουμε και Δαμιανό Τζαβέλα και κάπως έτσι θα κλείσει η μεγάλη κερκίδα. Να μιλήσουμε για μπάσκετ, κατάκτηση Ολυμπιακού Ευρωλίγκα. Ένα σπουδαίο γεγονός που χαροποίησε και εσένα.
1: Μέγα,
0: και
1: που... μέγα λάθος.
0: Τι?
1: Μέγα λάθος σήμερα, έτσι.
0: Α, που δεν ξεκίνησαμε. Εντάξει, στην μπασκετική ενότητα θα τον παίξω τον ύμνο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Φίλε. Έπρεπε να ξεκινήσεις την εκπομπή όπως ξεκίνησες το 24, αν θυμάσαι.
0: Το 24, έτσι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν.
1: Το 24, εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: και πάμε, τι το
1: Green Gall, Ελλάδα. ναι, έχεις φάει χ αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν,
1: έχεις φάει μια κίτρινη, κίτρινη
0: τρώμε κάρτα. Χρόνο, τρώμε χρόνο.
1: Λοιπόν,
0: το Oakley.
1: Green Gall Avondale. Green Gall Avondale.
0: Τι?
1: Λέω την αγωνιστική. Green Gall Avondale. Dandenon City, Harrenburg. Oakley Cannon, St. Albans. Bentley Gliss, Hume City. Preston Lions, Melbourne City. Όλα αυτά Παρασκευή βράδυ. Διαλέξτε, ρίξτε κορώνα γράμματα που θέλετε να πάτε. Ό,τι κάτσει η μπίλια.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε Ντάντον Οφάντα, George Cross.
0: Οι πολλαπλές οθόνες στον υπολογιστή. Λοιπόν, Oakley Σαν Άλμπαν, στεκόμαστε ιεραρχικά με τη βαθμολογία πρώτη και με βάση των ελληνικών ενδιαφέρον που υπάρχει στα παιχνίδια. Oakley Σαν Άλμπαν, σίγουρα με λίγο προσοχή το Oakley δεν θα έχει κανένα πρόβλημα απέναντι στους
1: λογικά.
0: Φαντάζομαι ότι ναι, θα είναι ο κύριος σκοπός η νίκη. Ο Αλέξανδρος πιστεύω ότι έχει δύσκολο μάτς απέναντι στον Νίκο Τόλιο εκεί στη Dendron. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Και είναι ανοιχτά και τα τρία αποτελέσματα. Τη δική μου πλευρά λέω αυτό. Τι λες?
1: Και εγώ το ίδιο βλέπω. Είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. Έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα 60-40. Ξεχνάμε ότι έχει ανέβει τον Dendron City. Και πράγματι ο Chris Tolio δυσκολεύει πολύ την κατάσταση, είναι ένας πολύ καλός προπονητής, εξίσου θα έλεγα είναι το ίδιο καλός και ίσως καλύτερος πλέον ο Φωτιάδης. Και θα δούμε, πιστεύω, τουλάχιστον να μην τι άλλο, ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Η South Melbourne αντιμετωπίζει. Η South Melbourne θα αντιμετωπίσει την Altona Magic και λογικά δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα, αν δεν υπάρχουν προβλήματα δηλαδή.
1: Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Και το Burnley αντιμετωπίζει το Hume City. Θα δυσκολευτεί πολύ πάλι το Burnley, γιατί έχει και τις απουσίες. Και είναι και ψυχολογικά τώρα λίγο, ξέρεις, όταν σου έρχονται ανάποδα τα αποτελέσματα, έχεις και τις απουσίες, λες πώς θα σηκώσει το κεφάλι. Και τυχαίνει τώρα να παίζεις και με το Hume City, το οποίο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Αυτά. Στέλιο μου, να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου και εμείς να τα πούμε την άλλη Κυριακή. Ίσως μέχρι τότε να έχουμε μάθει και περισσότερα για όλα αυτά που ακούγονται.
1: Απλά να πούμε μόνο ότι εντάξει, η Paris Saint-Germain κατέληξε το Champions League. Αυτό το είδαν, πιστεύω το ξέρουν όλοι. Από μια Arsenal η οποία για κάποιο διάστημα έπαιξε αντιποδόσφαιρο. Αυτό το Park the Bus που λέμε. Τέλος πάντων. Και να μην μείνω στο ποδόσφαιρο, να πάω και με μια είδηση στο μπάσκετ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν αντιμέτωποι στους τελικούς για το ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός πέρασε και από την ΜΠΑΟΚ, από την Πηλαία, από τη Θεσσαλονίκη, όπως και ο Ολυμπιακός από τα Άνω Λιώσια, από την ΑΕΚ. Και έτσι θα βρεθούν αντιμέτωποι για ακόμα μια χρονιά στους τελικούς του μπάσκετ.
0: Αυτό δεν αποτελεί είδηση, είναι κάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια και σίγουρα είδηση θα αποτελούν τα αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν στην σειρά των αγώνων.
1: Μακάρι να ισχύει αυτό που ακούσαμε για το Σπανούλη και τον Άρη, και να μπορέσει ο Άρης να βγει από αυτό το τέλμα που είχε πέσει, να γίνει μια μεγάλη ομάδα αντάξια των άλλων δύο, τριών, τετάρων, όσοι μπορούν να... και να τη δούμε και γιατί όχι και στην Ευρωλίγκα κάποια στιγμή να έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, έλα Στέλιο μου, σε αφήνουμε. Να έχεις ένα καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν, Στέλιος Γεροντάρας, και εμείς πάμε σύντομα διαφημιστικά και συνεχίζουμε με Νίκο Κομινάκη.
2: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρίπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Μαργαρίτα.
2: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Επιστροφή λοιπόν εδώ από τα στούντιο του Ρυθμός Radio και τη Μεγάλη Κερκίδα, και εμείς είμαστε έτοιμοι για Νίκο Κομινάκη, ο οποίος απουσιάζει σήμερα από το στούντιο, είναι όμως παρόν τηλεφωνικά και τον έχουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλίκο και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ρυθμού.
0: Ναι, είμαστε εδώ λοιπόν. Φαντάζομαι θα άκουσες κάποιο ή την εκπομπή ή όσα υπόθηκαν από Τάκη Σφίγγο στο Γεροντάρα. Υπάρχει ένα θέμα που σίγουρα ταρακούνησε, σαν σεισμός ήταν η ανακοίνωση της απόρρισης του Σίνης Αγκοχάγκητς από ναι. την South Kirk, και μάλιστα σε μια κακή στιγμή, γιατί βγήκαν κάποιες πολύ δυνατές δηλώσεις από τον Ινφαντίνο να μιλά με κολακευτικά λόγια για την South Melbourne, για το Championship και για το UFC. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να δώσεις και εσύ σύντομα λίγο ναι. την δική σου άποψη για όλα αυτά.
1: Ναι, απλώς Αλέκο, από ό,τι γνωρίζω είχαν βγει οι ψηφίδησεις, ας πούμε, το Παρασκευή το βράδυ, όλοι ήμασταν στο γήπεδο, βγήκαν ας πούμε στα social media ότι απολύθηκε ο Σίνης Αγκοχάγκητς από την ΛΑΣ. Σάββατο πρωί, νωρίς το Σάββατο πρωί, βγάζει ανακοίνωση στο δικό του μέσον κοινωνικής social media ο Σίνης Αγκοχάγκητς, ότι όντως ισχύουν οι φήμες ότι απολύθηκε από την ΕΛΑΣ. Μετά από λίγο καιρό η επίσημη ΕΛΑΣ βγάζει ανακοίνωση στα social media και στο Facebook και αυτά, και είχε κάνει disable τα comments. Δηλαδή είχε απενεργοποιηθεί στο να αφήνουν μηνύματα οι φίλαθλοι, οι ποδοσφαιρόφιλοι στην ΕΛΑΣ. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γινόταν πάρα πολύ ντόρος. Όλοι υποστηρίζανε, ας πούμε, τον Σίνης Αγκοχάγκητς, βλέπανε ότι ήταν άδικη η αποβολή του Σίνησα από τη στιγμή
0: που... Και δημοσιογραφικά νομίζω, και δημοσιογραφικά θεωρείται άδικη επίσης, γιατί,
1: ναι, ναι, ναι.
0: γιατί τάξη, δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος ποιος ήταν ο βαθύτερος λόγος.
1: Αλλά απλώς το λέω από την άποψη των ποδοσφαιρόφιλων, από αυτά που έχω παρακολουθήσει στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Βλέπουμε ότι και σήμερα έβγαλε δεύτερη ανακοίνωση ο Σίνης Αγκοχάγκητς στα social media, όπου επικαλούσε όλους τους φίλους της Ελλάς στο να... δηλαδή να ότι να στο διαβάσω γρήγορα,
0: ναι, τι είπε.
1: Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα και την αποχώρηση μου από τα καθήκοντα του προπονητή, θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα σε όλους τους φιλάθλους τους και οπαδούς και τα μέλη της ποδοσφαιρικής κοινότητας. Κανένας παίχτης δεν είχε την ιδιότητα, τις ενέργειες ή τις περιστάσεις του. Οι παίχτες ήταν πάντα η ύψαστη προτεραιότητα μου και αξίζουν να προστατεύονται και να υποστηρίζονται από τη διάρκεια αυτή της περίοδου. Δηλαδή, βγαίνει μια ανακοίνωση ότι δεν είχε πολύ καλή συνεργασία, και αυτό το γνωρίζουμε με όλους τους παίχτες της Ελλάς, και απλώς βγάζει μια ανακοίνωση ότι δεν φταίγανε οι παίχτες, ότι οι παίχτες... όντως τον αγαπήσα τον Σίνησα, και νομίζω αυτό είναι, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε και πάει το μυαλό μας στις περιπτώσεις αυτές που είχε πει ο Στέλιος, ότι δηλαδή πέρι της αποχώρησης του Σίνησα από το Αγκοχάγκητς, και από τη στιγμή που απενεργοποιείς ή δεν βγάζεις επίσημη ανακοίνωση να δώσεις την αιτία, αφήνεις ας πούμε ανοιχτό το ενδεχόμενο το ποδοσφαιρικό κοινό να αρχίζει να ψιθυρίζει και να λέει τα δικά του περί συνωμοσίας και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Εδώ τώρα ξεφυλίζοντας το Facebook, πέφτει σε ένα φόρουμ στο Victoria Football Community, υπάρχει μια κάρτα που λέει τις επιδόσεις του Σίνησα, όπου σε 64 παιχνίδια με τον Σίνησα προπονητή ήρθαν 38 νίκες, 9 ισοπαλίες και μόλις 17 ήττες, ένα ποσοστό 59% νικών. Την ίδια στιγμή έχουν καταγραφεί τα κύπελα στο Championship και το κύπελο Doherty Cup δύο σημαντικοί τίτλοι, ενώ υπάρχει και το runner-up στον τελικό του FC Pro League. Σίγουρα όλο αυτό αναστατώνει και νομίζω ότι φαίνεται καθαρά ότι ο κόσμος τα έχει βάλει πλέον με την διοίκηση. Την ίδια στιγμή η διοίκηση σιωπά.
1: Ναι, Αλέκο, απλώς μιλώντας με φίλους γνωστούς που είναι μέλη της Κιανόλευκης, είναι ο παδί και φίλαθλοι της Κιανόλευκης, όλοι τα έχουν βάλει, οι περισσότεροι τα έχουν βάλει με τη διοίκηση, γιατί δεν τους δόθηκε η εξήγηση από τη στιγμή που σε έχει πετύχει πάρα πολλά σε αυτό το ελάχιστο χρόνο. Αυτό που δικαιούταν τουλάχιστον ήταν μια εξήγηση και όχι να κάνουν disable τα comments στο social media και να μην δώσουν εξήγησεις.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος λόγω σαρακίνηση, αν θέλεις να κάνεις μια αναφορά για τον Αλέξανδρο και να κάνουμε μια αναφορά για την Εθνική Αυστραλίας. Λίγο πολύ αγωνιστικά μίλησαν και ο Τάκης Οσβίγκος και ο... αλλά νομίζω έχεις κάθε λόγο να μιλήσεις για τον Αλέξανδρο, γιατί είδες και όλο το μάτς, και την ίδια στιγμή να κάνουμε μια αναφορά και για την Αυστραλία αλλά και για το τελευταίο φιλικό εν όψη της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκινά σε λιγότερο από 12 βράδια.
1: Ας ξεκινήσουμε από την ομάδα του Αλεξάνδρου. Μεσοβδόμαδα είχε αγώνες το Oakley Cup, ενώ δυστυχώς για την ομάδα του Oakley είδαμε απώλεια. Ήταν στην παράταση από την Brunswick Juventus και ήταν από ένα γκολ πρώην παίχτη του Αλεξάνδρου, το Sean Ellis, ο οποίος το έχει συνηθίσει να σκοράρει με τον Tom Manos ως τερματοφύλακα όταν... ο Sean Ellis ήταν στον Αλέξανδρο και ο Μάνος ήταν στην Melbourne Knights Τέλος πάντων, δυστυχώς για την ομάδα του Oakley, ο Αλέξανδρος επικράτησε εύκολη επικράτηση του Παγκυπρίου. Το 2-0 έπρεπε να ήταν και 3 και 4-0. Έκανε rotation, ενώ ήταν λίγο αγχωτικό για την ομάδα του Γιάννη Ναστασιάδη, όσο ήταν το 2-0 ήταν λίγο αγχωτικό. Γιατί ή θα ήθελε να γίνει 3-0 πιο νωρίς για να μπορέσει να κάνει πιο νωρίς τις αλλαγές. Παρ' όλα αυτά έκανε τις αλλαγές σε αυτό το παιχνίδι κυπέλου και προχώρησε η ομάδα έτσι στο Dockery Cup και στο κυρίως ταμπλό του Αυστραλιανού κυπέλου. Την Παρασκευή το βράδυ είδαμε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Γιάννη Αναστασιάδη με μια Ντένι Νονγκθάντα που παλεύει για την σωτηρία της. Ήτανε το παιχνίδι έπρεπε να το είχε κλειδώσει ο Αλέξανδρος στο ημίχρονο. Και αυτό που έχουμε παρατηρήσει φέτος με την ομάδα του Αλεξάνδρου είναι που ενώ προσπαθεί και έχει πάρα πολλές προσπάθειες για να βάλει γκολ, δεν μπορεί να τους μεταξιάσει αυτές τις προσπάθειες σε γκολ. Δεν ξέρω τι γίνεται, είναι κάτι που το δουλεύει, νομίζω, το πιστεύω ο Γιάννης. Παρ' όλα αυτά μπήκε στο ημίχρονο προηγώντας με 1-0. Δυστυχώς η ομάδα του Ντένονγκ Θάντα ισοφάρισε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αυτό νομίζω είχε στην αίσθηση ότι εντάξει το τρίποντο θα το έπαιρνε ο Αλέξανδρος, γιατί μπόρεσε και στις δύο περιπτώσεις που η ομάδα του Ντένονγκ Θάντα ισοφάρισε την ομάδα του Αλεξάνδρου, είχε στην αίσθηση ότι θα το έπαιρνε το παιχνίδι όλοι στο γήπεδο. Δεν υπήρχε αυτή, ξέρεις, ότι θα έχει απώλεια βαθμών. Πολύ ανώτερος η ομάδα του Αλεξάνδρου και δίκαια πήρε το τρίποντο απέναντι στον Ντένονγκ Θάντα.
0: Ωραία. Για την Εθνική Αυστραλία ιτήθηκε με 1-0. Είχε τις προϋποθέσεις να σκοράρει απέναντι στο Μεξικό. Το γεγονός ότι ιτήθηκε πάντως 1-0 από μια ομάδα που θεωρείται μια εθνική χώρα, που θεωρείται όχι βέβαια στην πρώτη γραμμή των σπουδαίων εθνικών ομάδων, αλλά θεωρείται μια δύσκολη αντίπαλος. Δεν το δε σαν κακό αποτέλεσμα.
1: Ναι, κοίταξε, η ομάδα του Μεξικό είναι νομίζω 17η στην κατάταξη της FIFA. Δηλαδή είναι μια δυνατή ομάδα, ήταν ένα δυνατό φιλικό. Είδαμε την επιστροφή του Μάθιου Λέκης με φανέλα του Socceroos έπειτα από πάρα πολύ χρόνο απουσία. Πολύ μέτριο ημίχρονο από την ομάδα του Socceroos, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, εκτός από την μεγάλη ευκαιρία που είχε ο Τουρέρ για να βάλει να ισοφαρίσει το παιχνίδι πριν το ημίχρονο, κατά τα άλλα δεν είχε έτσι μεγάλες ευκαιρίες η ομάδα του Socceroos. Ενώ είδαμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο καλύτερη απόδοση από την ομάδα έκανε και ανάλογες, έκανε και τις αλλαγές όπως όλοι και οι δύο προπονητές. Μια καλύτερη απόδοση από την ομάδα των Socceroos που αφήνει ας πούμε αισιοδοξίες ότι εντάξει νομίζω στο camp άμα δουλέψει ο Popovich ότι ίσως να μπορέσει να πάρει κάτι θετικό. Μην ξεχνάμε ότι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ με ομάδες, 48 ομάδες στο Μουντιάλ με 12 ομίλους των τεσσάρων προηγούνται οι πρώτοι δύο και οι 8 από τις 12 καλύτερες τρίτες ομάδες. Οπότε εντάξει και σαν τρίτος μπορεί, έχεις ας πούμε 75% πιθανότητα να περάσεις στην επόμενη φάση. Ωραία. Είναι οι 8 από 12 ομίλους.
0: Έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, να πω και κάτι, Αλέκο. Νομίζω είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε κάτι που έχει απασχολήσει, που έγινε, ας πούμε, μιλούσαν ας πούμε, πριν μερικούς μήνες για έναν νέο ποδοσφαιριστή, τον Christian Volpato, που παίζει αυτή τη στιγμή στην Sassuolo στη Serie A. Είναι ένας παίχτης 22 χρονών που είχε πει πριν πέρσι ή πριν καιρό ότι θα θέλει να παίξει με τις εθνικές ομάδες της Ιταλίας, γιατί έχει διπλή υπηκότητα. Δεν του προσφέρθηκε αυτή η δυνατότητα, δεν καλέστηκε στην ανδρική ομάδα και είδαμε ότι προχθές προτίμησε να επιλέξει την εθνική Αυστραλίας, κάτι που χαροποίησε τον Tony Popovich και τους ηθήνοντες της Football Australia. Έχει πετάξει στην Αμερική ο Christian Volpato, έχει ενσωματωθεί με την αποστολή, είναι στο camp. Και θα δούμε ή αύριο μεθαύριο που θα βγει η τελική ανακοίνωση για το squad που θα επιλεχτεί για την
0: Μουντιάλ. Θα έχουμε δηλαδή πολλά πράγματα να πούμε και την άλλη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε Νίκο, να έχεις ένα καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ Αλέκο, καλό βράδυ σε σένα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να είσαι καλά.

0: Και εμείς είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε τον Κωνσταντίνο Σαρακίνση με την υπέροχη μουσική υπόκριση του Cry Dogs από τους Σόκρατες. Κώστα Σαρακίνση στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε για το τελικό του Champions League, που ουσιαστικά με αυτό το παιχνίδι έπεσε η κυριολεκτικά η αυλαία της σεζόν 2025-2026 στα πρωταθλήματα Ευρώπης, κυρίως τα περισσότερα, καθότι υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα στην θερινή περίοδο σε χώρες σκανδιναβικές και ρωσικές και ίσως και κάποιες άλλες, λόγω του πολικού ψύχους που υπάρχει βέβαια το χειμώνα και δεν μπορεί να παιχθεί ποδόσφαιρο, αλλά επί των πλήσεων τα πιο μεγάλα πρωταθλήματα έφτασαν στο τέλος τους, αλλά και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα είναι σίγουρα ένα από τα πράγματα που θα μιλήσουμε με τον Κώστα, ένας τελικός που έφτασε να κριθεί στην διαδικασία των πέναλτις με την Παρή να κάνει τον back to back. Βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα στο τραπέζι, υπάρχει και το Μουντιάλ, για το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερο ανάλυση την άλλη εβδομάδα, που θα είναι παραμονές λίγο πριν την επίσημη έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κώστα, καλησπέρα, να σε καλωσορίσουμε στη Μεγάλη Κερκίδα για μία ακόμα Κυριακή.
1: Καλησπέρα μου, Αλέκο, σε σένα και σε όλους όσους και όσες είναι συντονισμένες με το ρυθμό. Αλήθεια είναι, πλέον το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται μια ανάσα μακριά από τον αρχίσει και η τελική που τελείωσαν αυτή την εβδομάδα των ευρωπαϊκών κυπέλων έκλεισαν την αυλαία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν τελειώσει, κάποιες, όχι όλα θα έλεγα μάλλον, είναι κάποια πρωταθλήματα, νομίζω υπάρχουν μερικές εκκρεμότητες σε μικρές κατηγορίες της Ισπανίας ή της Ιταλίας αν δεν κάνω λάθος, αλλά ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι και με τον τελικό που έγινε σήμερα το πρωί, που ήταν το τελικό του Champions League, πραγματικά έχουμε την αυλαία στην ποδοσφαιρική περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε έτσι, να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, να πούμε ότι έγινε ο τελικός του Champions League. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ένας τελικός ο οποίος πήγε στην ρωσική ρουλέτα, εκεί κερδίζει ο πιο ψύχρεμος, κερδίζει ο πιο τυχερός, κερδίζει ο πιο ικανός, χρησιμοποιήστε όποιο επίθετο θέλετε. Για μια φορά ακόμα η Paris Saint-Germain για δεύτερη φορά συνεχόμενη κατακτά το Champions League και δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή η Paris είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, γιατί συντελούν και άλλα πράγματα στο να γίνει μια ομάδα μεγάλη. Πάντως για τα συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο, τα τελευταία 2-3 τελευταία χρόνια είναι χωρίς αμφιβολία μία από τις κορυφαίες ομάδες. Και έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και για την Paris και για το ποια οικονομική πολιτική ακολουθούσε και ποια οικονομική πολιτική ακολουθεί τώρα. Σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ πιο προγραμματισμένα. Είναι πράγματα όμως που το έχουμε επαναλάβει. Εγώ το είχα πει επίσης από την λήξη των ημιτελικών ότι η Paris Saint-Germain θα είναι νέα πρωταθλήτρια ή για δεύτερη φορά συνεχόμενα πρωταθλήτρια Ευρώπης, κάτοχος και του φετινού Champions League. Σε αυτό δικαιώθηκα. Στη μαγικά δεν δικαιώθηκα. Τέλος πάντων, αυτές είναι προβλέψεις. Όπως έχουμε πει, μπορούμε να δικαιωθούμε και πολύ εύκολα μπορούμε να εκτεθούμε. Έφτασε λοιπόν το παιχνίδι αυτό που πήγε στη διαδικασία των πέναλτι. Η Paris Saint-Germain σε τρεις τελικούς έχει δύο κατακτήσεις Champions League. Η Arsenal δυστυχώς, παρότι έχει παίξει δύο φορές σε τελικούς, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κάποιο πρωταθλητριόν ή κάποιο Champions League. Η Arsenal για την ιστορία να πούμε ότι προηγήθηκε με τον Havertz στην πρώτη της επίθεσης στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Dembélé με εύστοχο χτύπημα πέναλτι ισοφάρισε στο 64ο λεπτό. Στη διαδικασία των πέναλτι οι Παριζιάνοι επικράτησαν με 4-3. Στην σχετική βίβλο του Champions League παύλα πρωταθλητριών κυπέλων πρωταθλητριών Ευρώπης, η Real Madrid της, ως γνωστόν με μεγάλη διαφορά, είναι στην κορυφή όπου έχει 15 κατακτήσεις. Ακολουθεί η Μίλαν με 7, Bayern, Liverpool και Barcelona, μάλλον Bayern και Liverpool με 6, Barcelona 5, ενώ όπως ανέφερα και πριν η Paris Saint-Germain έχει κατακτήσει 2 Champions League. Να πούμε στο Europa League επίσης, το οποίο δεν είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν παράληψη. Είχαμε επικράτηση της Aston Villa, βέβαια ένα στατιστικό που βγαίνει από τους τρεις τελικούς, ότι είχαμε τρεις αγγλικές ομάδες στους τελικούς, κέρδισαν οι δύο. Μια από αυτές ήταν η Aston Villa, η οποία πολύ εύκολα, όπως δείχνει και το σκορ, επικράτησε της Freiburg με 3-0. Και αυτή η νίκη της Freiburg, της Aston Villa, συγγνώμη, της Freiburg, σύν το γεγονός ότι κατέλαβε την τέταρτη θέση στην βαθμολογία της Premier League, είναι ευνοϊκή για τον Ολυμπιακό και θα αναφέρω σε μερικά λεπτά τι ακριβώς σημαίνει η κατάκτηση του Europa League από την ομάδα της Aston Villa. Στο σχετικό πίνακα, να πούμε το, το Europa League είναι η εξέλιξη με το ονομασία του κυπέλου UEFA. Η Σεβίλη είναι η πολυλίκης ομάδα του θεσμού. Έχει 7 κατακτήσεις. Ακολουθούν η Ίντερ, Τότεναμ, Λίβερπουλ, Γιουβέντους και Ατλέτικο Μαδρίτης με 3 κατακτήσεις. Ενώ η Aston Villa κατακτά τον δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο. Βέβαια μπορούμε να βάλουμε και το Super Cup που έχει κατακτήσει στο μακρινό 1982. Οπότε μπορεί να θεωρηθεί και αυτός ως ευρωπαϊκός τίτλος. Όμως την ίδια χρονιά είχε κατακτήσει και το τότε τίτλο πρωταθλητριών. Κλείνουμε με, με το θεσμό του Conference, σε έναν θεσμό που βρέθηκε, όπως είπαμε, ακόμα μια αγγλική ομάδα, με τη Ράγιο Βαγκυπέλο, η οποία έχει αποκλείσει την ΑΕΚ στη διαδικασία των πρώην τελικών. Παιχνίδι το οποίο έγινε στη Λειψία. Η Crystal Palace επικράτησε της ισπανικής ομάδας με 1-0 και για όσους δεν έχουν δει τα στιγμιότυπα, υπάρχει μια πίθανη ευκαιρία για την ομάδα της Crystal Palace, όπου σε μια επίθεση που ξεκίνησαν οι Άγγλοι, η μπάλα κατέληξε 3 φορές στο δοκάρι και δεν μπήκε το γκολ. Μια φάση που μου θύμισε με ένα παιχνίδι Άγγλου Ολυμπιακού, όπου χτύπησε η μπάλα, πήγε η μπάλα 3 φορές στο δοκάρι. Όσοι δεν έχουν δει τα στιγμιότητα μπορούν να το δουν. Είναι μια από αυτές τις φάσεις τις οποίες αξίζει να αναφέρουμε. Στο Conference είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι νέος, είναι η τέταρτη χρονιά που διεξάγεται. Η Crystal Palace μαζί με τη Chelsea, μαζί με τον Ολυμπιακό, τη West Ham και τη Roma, ενώ πέμπτος χρόνος, συγγνώμη, κατακτά τον θεσμό αυτό του Conference League. Και αφού ανέφερα την Aston Villa και την επίδραση και το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις ελληνικές ομάδες, πάμε να δούμε λοιπόν και τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, αυτό ευνοεί τον Ολυμπιακό από την άποψη ότι κερδίζει έναν προκριματικό και τα δεδομένα που έχουμε πλέον για τις ελληνικές ομάδες είναι ότι η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Όφη, όπως και να έχει, θα αγωνιστούν σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026. Στην καλή περίπτωση και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα αγωνιστούν στο Champions League, στο League Face, στους ομίλους όπως ήθεστε να τους, όπως τους λέγαμε παλιότερα. Στη χειρότερη, σε εισαγωγικά πάντοτε χειρότερη περίπτωση, θα αγωνιστούν και οι δύο ομάδες στην League Face του Europa League. Ενώ όφη, κατακτώντας το κύπελλο Ελλάδος και το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, στην καλύτερη περίπτωση θα αγωνιστεί στο Europa League, ενώ στη χειρότερη, πάντοτε με εισαγωγικά το χειρότερη, για να μην παρεξηγούμαστε, θα αγωνιστεί στην League Face του Conference.
0: Πάντως, για να το πετύχει ο όφη, θα πρέπει να πετύχει μία πρόκριση για να φτάσει έστω στο Conference. Ισχύει?
1: Όχι, ο Όφη είναι εξασφαλισμένος, είναι στο Europa League, είναι στο League Face. Αλλά αν, όχι, συγγνώμη, μία νίκη, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Θέλει μία νίκη για να μπει στους ομίλους, αν δεν θα συνεχίσει το Conference.
0: Στο League Face της, του Conference είναι κλειδωμένο.
1: Το Conference.
0: Στο League Face.
1: Ναι, είναι κλειδωμένο.
0: Okay.
1: Και να, αν αποκλειστεί δηλαδή και δεν περάσει στους ομίλους, θα συνεχίσει το Conference.
0: Αυτό μήνυμου 6 αγώνες στο Conference, μήνυμου, ναι.
1: Περίπου, αν βάλουμε και, πρέπει να είναι κοντά στους 10 αγώνες, αλλά σίγουρα πάνω από 6 αγώνες είναι σίγουρα. Κοντά στους 10 αγώνες, νομίζω 9, 8, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ας πούμε γύρω στους 10 αγώνες. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη θα, όπως και να έρθει, θα αγωνιστούν σε ευρωπαϊκούς θεσμούς μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να υδρώσουν, ας το πούμε έτσι, θα πρέπει να προσπαθήσουν πολύ ώστε να μην μείνουν εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ έχει το καλό ότι και μετά την νίκη της ΠΑΦΟ στο τελικό του κυπέλλου της Κύπρου, που θα μιλήσω σε λίγο, βρίσκεται στους ισχυρούς του Europa League. Βέβαια τώρα το ισχυρούς και το ανίσχυρους καμιά φορά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, γιατί όταν στους ανίσχυρους έχουμε ομάδες σαν την Μπεσίκτας ή σαν την Δυναμό Κιέβου, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι ομάδες είναι ανίσχυρες. Βέβαια όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όλα αυτά τα πράγματα βγαίνουν και δικαιώνονται στο χορτάρι. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το πλεονέκτημα, θα μάθει στις 17 Ιουνίου ποια θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει, 23 και 30 Ιουλίου θα είναι οι πρώτες αναμετρήσεις και ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό, κάτι ανάλογο με την ΑΕΚ, με την ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε από τον Ιούλιο και δεν έχει κανένα περιθώριο λάθος τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να κερδίσουν δηλαδή, να μην αποκλειστούν, να κερδίσουν ώστε να συμμετέχουν και οι δύο αυτές ομάδες σε ομίλους στο League Face του Europa και του Conference. Και να κλείσω από τον ελληνικό χώρο, λέγοντας από τον ελλαδικό χώρο, λέγοντας και το τι έγινε στην Κύπρο, γιατί είπαμε για την πρωταθλήτρια Ομόνια, είχαμε βέβαια και τον τελικό του κυπέλλου στην Κύπρο, η Πάφος κατέκτησε το τρίτο τίτλο στην ιστορία της, και έπεσε τον Απόλλωνα να Λεμεσού με 2-0, σαν ένα παιχνίδι το οποίο συνοδεύτηκε έτσι από μεγάλη ένταση, από αρκετά επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών. Όμως τελικά η ιστορία έγραψε ότι η ομάδα της Πάφου έβαλε ένα ακόμα κύπελο, πρόσθεσε ένα ακόμα κύπελο στην σύντομη ιστορία της, και αυτός είναι ο τρίτος κύπελος στη σειρά. Να πω επίσης, κλείνοντας από τον ελλαδικό χώρο, για κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την απώλεια του Παρασκευά Άντζα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε δυνατότητες, σίγουρα ήταν ένας πολύ καλός αμυντικός, μεγάλος Έλληνας αμυντικός, και θα μπορούσε να πετύχει στην καριέρα του περισσότερα πράγματα. Βέβαια, το θέμα με τον Άντζα ήταν ότι είχαν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία στην πορεία δεν επιβεβαιώθηκαν. Υπήρχαν θέματα οικογενειακά. Είχε αποσυρθεί για κάποιο καιρό από την ενεργό δράση ο Άντζας. Για όσους δεν θυμούνται, να πούμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα του Πανδραμαϊκού το 1993. Αγωνίστηκε στη Ξάνθη από το 1995 μέχρι το 1998, όπου τελικά μετεγράφει στον Ολυμπιακό. Το 2003-2004, την αγωνιστική αυτή περίοδο, ζήτησε να φύγει από τον Ολυμπιακό λόγω αυτών των προβλημάτων που ανέφερα πριν από λίγο. Αγωνίστηκε στη Δόξα Δράμας, ξαναφόρεσε τη φανέλα της Ξάνθης και επέστρεψε το 2007 και για δύο ακόμα χρόνια έπαιξε στον Ολυμπιακό. Αγωνίστηκε 26 φορές με την Εθνική. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας ο Άντζας. Είναι αυτή η νόσος του ALS, είναι η νόσος του κινητικού νευρώνα. Είναι μια νόσος η οποία σε παραλύει και δεν μπορείς ούτε καν να αναπνεύσεις, δηλαδή χωρίς μηχανική υποστήριξη. Τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα για τον Άντζα, πάρα πολύ δύσκολα για την οικογένειά του. Σε ηλικία 50 χρόνων, αν δεν κάνω λάθος, 48 νομίζω, ο Άντζας τελικά απεβίωσε. Και ένα ακόμα δυσάρεστο γεγονός έχει να κάνει με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πέρασε από την ΑΕΚ, από τον ΠΑΣ Γιάννενα, αγωνίστηκε στη Κάλιαρη την Πολόνια, στον Παρετολικό, εκεί έκλεισε την καριέρα του. Μιλάμε για τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος την προηγούμενη Δευτέρα ενεπλάκησε πολύ πολύ σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στα Γιάννενα, όπου δεν φορούσε το κράνος και με μηχανή επισέπησε πάνω σε αυτοκίνητο. Έπαθε πολύ σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μιλάμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί οι τελευταίες ειδήσεις μιλάνε πλέον ότι οι γιατροί συζητούν με την οικογένειά του για το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων. Οπότε όταν διαβάζουμε αυτή την είδηση, καταλαβαίνουμε δυστυχώς ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Yeah. Μακάρι κάτι να αλλάξει. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων τα πράγματα δυστυχώς δεν φαίνεται να είναι με το μέρος του Μάριου. Μακάρι όμως να υπάρξει
0: και βέβαια,
1: κάποια ανατροπή.
0: Μέσα σε όλα αυτά είδαμε και Ράκο τον Τραγιανό Γέλα, καθώς έχασε την γυναίκα του Γογό Μαστροκώστα. Σίγουρα μια άλλη κακή είδηση, μια νέα γυναίκα που έφυγε από τη ζωή και συγκλώνησε το Πανελλήνιο, γιατί ήταν γνωστή βέβαια.
1: Ναι, το θέμα με την Γογό Μαστροκώστα και με τον σύζυγό της, τον Τραγιανό Δέλο, ο οποίος στάθηκε δίπλα της μέχρι την τελευταία στιγμή και αναγκάστηκε να σταματήσει την προπονητική του καριέρα στον Όφη, διότι υπήρξε επιδείνωση της υγείας. Το τραγικό σε αυτή τη ζωή είναι ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, η Γογό Μαστροκώστα, έζησε την καλύτερη και τη χειρότερη στιγμή της ζωής της σχεδόν ταυτόχρονα. Έφερε στον κόσμο το παιδί της, τη Βικτόρια, και μετά από μια-δυο μέρες διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια, η οποία παρότι ας πούμε φάνηκε ότι θα το ξεπεράσει, δυστυχώς επανήλθε. Υπήρξαν κάποιες προσπάθειες, νομίζω είχε φύγει στο εξωτερικό, αλλά τελικά τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και δυστυχώς απεβίωσε. Τα συλληπιτήριά μας και στην οικογένεια του Τραγιανού.
0: Σίγουρα.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει έντονο το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Τι να πεις. Δεν ξέρω τώρα.
1: Να συνεχίσουμε με κάτι πιο ευχάριστο. Έλα,
0: ναι, να πάμε με κάτι πιο ευχάριστο. Υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις για την Εθνική σε φιλικά παιχνίδια που έχει να δώσει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό στο μενού σου. Είναι
1: κάτι. Πες το, πες εσύ, εφόσον εντάξει.
0: Όχι, δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Απλά ξέρω ότι.
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Ξέρω ότι έχει να δώσει φιλικό ή φιλικά στις επόμενες ημέρες. Έχω ίσως μπροστά μου τώρα την κάρτα. Ναι, είναι δύο φιλικά.
1: Ναι,
0: 5 του Ιούνιου με την Σουηδία, 3 η ώρα το παιχνίδι, η δική μας ώρα. Και ακολούθως παίζει με την Ιταλία. Με τη Σουηδία, οι Σουηδοί έχουν περάσει το Μουντιάλ. Είναι στο Μουντιάλ.
1: Ναι, είναι φίλοι. Προετοιμασία για το. Ναι, είναι.
0: Ενώ η Ιταλία δεν είναι. Είναι ένα φιλικό, εντάξει.
1: Η Ιταλία, όχι.
0: Μάλιστα. Τίποτα λεπτομέρειες έχουμε?
1: Ωραία. Δεν έχω κάποιες λεπτομέρειες. Αυτά μπορούμε να το πούμε την άλλη εβδομάδα. Θα μιλήσουμε και την άλλη εβδομάδα περισσότερο. Θα κάνουμε και μια εκτενογραφία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις ομάδες που συμμετέχουν. Κάποια πράγματα που είναι καλό να γνωρίζουμε. Μέχρι τότε όμως μπορούμε να αναφέρουμε τον καθρέφτη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δηλαδή να πάμε στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωτοθλήματα και να δούμε ποιες ομάδες θα αγωνιστούν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είτε μιλάμε για Champions League, είτε για Europa, είτε για Conference.
0: Ενδιαφέρει μετά την κατάκτηση των τίτλων, ευρωπαϊκών τίτλων από Aston Villa και Crystal Palace, πώς είναι το σκηνικό στην Αγγλία. Δεν είναι ξεκάθαρο αν η Bournemouth παίρνει θέση στο Champions League και τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Η Bournemouth θα αγωνιστεί στο Europa. Στο Champions League αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό που βλέπω τώρα εδώ πέρα, γιατί το είχα σημειώσει από τις προηγούμενες μέρες, δεν νομίζω να κάνω λάθος. Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa και Liverpool είναι οι ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Bournemouth, Sunderland θα αγωνιστούν στο Europa, ενώ η Brighton είναι η ομάδα η οποία θα αγωνιστεί στο Conference League.
0: Όχι, είναι και Crystal Palace όμως. Είναι και Crystal Palace, ον κάτοχος του...
1: Είναι και Crystal Palace.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό γιατί πρέπει να κάνουμε εδώ την ανανέωση.
0: Αν πας στο flash λοιπόν, goal, και να δούμε, λοιπόν, με χρώμα.
1: Λοιπόν, αυτό βλέπω τώρα, ναι. Σωστά, ναι. Λοιπόν, αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι είπαμε αυτές οι πέντε ομάδες δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά το Champions League. Η Bournemouth με τη Sunderland και αυτές αγωνίζονται στο Europa μαζί με την Crystal Palace, πολύ σωστά, και η ομάδα της Brighton αγωνίζεται στο Conference. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή 5, 8, 9 ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς προερχόμενες από την Αγγλία.
0: Μπορεί το Champions League να το πήρε η Παρή, αλλά οι Άγγλοι κερδίσανε φέτος, είχαν μια απίστευτη χρονιά να έχεις τρεις ομάδες σε τελικό και να κερδίσεις τους δύο και μάλιστα να χάνεις τον ένα στη διαδικασία των πέναλτι, δεν το λες λίγο.
1: Και το θέμα είναι ότι και η Arsenal, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε τηθεί και στο θεσμό του Champions League και στην ουσία και στο τελικό δεν τηθήκε. Βέβαια, εκεί που φτάσαμε στον τελικό στα πέναλτι, μιλάμε για ρώσικη ρουλέτα. Πάμε στην Ισπανία, να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτη, Ατλέτικο Μαδρίτη, Βιγεράλ και Ρεάλ Μπέτις θα αγωνίζονται στο επόμενο Champions League. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ με τη Θέλτα στο Europa και η Χετάφε στο Conference. Γερμανία, έχουμε Μπάγερ Μονάχου, Ντόρτμουντ, Λιψία, Στουτγκάρδη στο Champions League. Μπάγερ Λεβερκούζεν και Χόφενχάιμ στο Europa και η Φράιμπουργκ, η οποία φέτος έπαιξε στο τελικό του Europa, θα αγωνιστεί στο Conference φέτος. Στην Ιταλία έχουμε Ίντερ, Νάπολη, Ρώμα και Κόμο. Η Κόμο, η οποία πριν από μερικά χρόνια ανέβηκε στην Serie A, αλλά με κάποιες επενδύσεις από κάποιο Ινδονησιακό όμιλο, με σωστή οικονομική πολιτική και με τον Φάμπρεγκα στο πάγκο, κατέκτησε την τέταρτη θέση και άφησε έξω Μίλαν και Γιουβέντους, οι οποίες θα αγωνιστούν στο Europa League, ενώ η Αταλάντα θα αγωνιστεί στο Conference. Στη Γαλλία η Paris Saint-Germain, εννοείται, μαζί με τη Λανς, τη Λίλ και τη Λιόν στο επόμενο Champions League, Ρεν και Μαρσέι στο Europa και η ομάδα της Μονακό στο Conference. Στην Ισπανία έχουμε Porto Sporting στο Champions League. Βέβαια για τη Sporting θα πρέπει να πούμε ότι υπέστη ήττα τον τελικό του κυπέλλου από την ομάδα της Τορέντσε, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας Πορτογαλίας με 2-1. Οπότε δεν μπορούμε παρά να μιλήσουμε για μεγάλη έκπληξη όταν η ομάδα της Sporting, μια από τις κορυφαίες ομάδες της Πορτογαλίας, αποκλείεται, μάλλον χάνει τον τελικό από μια ομάδα β' εθνικής. Και να κάνω και μια παρένθεση ακόμα στη Γερμανία, να πούμε ότι η ομάδα της Wolfsburg, η ομάδα του Κουλιεράκη, υποβιβάστηκε στην Zweite Liga. Η ομάδα της Paderborn επικράτησε στην παράταση με 2-1, οπότε θα είναι η τρίτη ομάδα που θα βρίσκεται στην Bundesliga της επόμενης αγωνιστικής μαζί με την Schalke και με την Elversberg. Και να κλείσω με την Κύπρο, μάλλον να πω για την Πορτογαλία, Πόρτο και Sporting θα αγωνιστούν στο Champions League, Benfica στο Europa και Braga στο Conference, ενώ στην Κύπρο έχουμε τέσσερις ομάδες, η Ομόνια στο Champions League, ο Απόλλων Λεμεσού στο Europa, ενώ η Άκλε με την Πάφο θα αγωνιστούν στον επόμενο θεσμό του Conference. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά τον καθρέφτη, ας τον πούμε έτσι, των ομάδων που θα αγωνιστούν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Δεν νομίζω, ψάχνω μήπως υπάρχει κάποια άλλη είδηση επί του πιεστερίου, αλλά την επόμενη Κυριακή θα επικεντρωθούμε περισσότερο στο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο ξεκινάει σε μερικές μέρες. Επίσης θα δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη ανατροπή, κάποια άλλη εξέλιξη σε κάποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Β' Ισπανίας, έτσι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση της ανόδου. Πλέον τα μάτια μας, όλα οι προβολείς όλοι θα είναι στραμμένοι στην Αμερικανική Ήπειρο, όπου στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο ξεκινάει στις 12 του μηνός, δηλαδή σε 12 μέρες περίπου από σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Αλέκο.
0: Ναι, σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου, Κωνσταντίνε. Θα τα πούμε τώρα την άλλη εβδομάδα. Εμείς να πάμε σε σύντομα διαφημιστικά. Να,
1: λοιπόν,
0: πάμε σε ένα
1: καλή
0: τραγούδι,
1: εβδομάδα.
0: Να πάμε σε ένα τραγούδι πριν υποδεχθούμε το Δεμινό Τζαβέλα. Ναι, καλό μήνα από αύριο, σίγουρα. Να σε καλά.
1: Έγινε. Καλό βράδυ στο όλους. Γεια χαρά.
2: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?

0: εστίαση στην Ελλάδα, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, συν 30 6940 66 70 71.
0: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Ακούς
3: Ρυθμός Radio.
4: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
5: ακούς ρυθμό.
4: Μην πας πουθενά.
6: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
7: Αδε...

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μάλιστα, και εμείς να ξεκινήσουμε με τον ύμνο του Ολυμπιακού, καθότι είναι κατακτητής της Ευρωλίγκα, ένας μεγάλος τίτλος. Ο Δαμιανός Τζαβέρας σε λίγο θα μας αναλύσει την επικαιρότητα, αλλά επικαιρότητα σίγουρα θα έχει ερυθρόλευκο χρώμα, καθότι ο Ολυμπιακός Πανάξια στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης.

0: Μάλιστα. Ολυμπιακός λοιπόν, Πρωταθλητής Ευρώπης. Το είχαμε προβλέψει. Φαινόταν άλλωστε. Δύσκολα να μην γινόταν. Πανάξια πιστεύω, Δαμιανέ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στο κράτο σας.
0: Νομίζω πανάξια Ολυμπιακός. Ακόμα ναι, και αν είχε στο ναι, διάβα ναι, τον Παναθηναϊκό, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Η Ρεάλ μάλιστα στάθηκε πάρα πολύ καλά παρά τις απουσίες. Είχε προβάδισμα σε αρκετά λεπτά του αγώνα και μάλιστα λίγο παραλίγο να τσοκάρει ο Ολυμπιακός στα τελευταία δευτερόλεπτα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δίκαια η ομάδα του Ολυμπιακού κατέξε την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία της. Σίγουρα δεν το λες λίγο. Και μαζί με τους 7 τίτλους που έχει ο Παναθηναίκος, η Ελλάδα βρίσκεται στην top λίστα των χωρών που έχουν κατακτήσει οι συλλόγοι τους πρωτάθλημα Ευρώπης.
1: Νομίζω ναι, έχουμε πάρει το 1 τρίτο όλων των πρωταθλημάτων των ευρωπαϊκών στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Και αυτό αν σκεφτείς έχει γίνει σε 30 χρόνια, σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει ότι το ελληνικό μπάσκετ υπολογίζεται πάρα πολύ, σίγουρα.
1: Έτσι ακριβώς, και από ό,τι λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, Άρης και ΠΑΟΚ μπαίνουν και αυτοί δυνατά από την επόμενη χρονιά.
0: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί δηλαδή να δούμε από την επόμενη και όλα σεζόν τον Άρη ή τον ΠΑΟΚ ή και τους δύο στην Ευρωλίγκα. Παίζει κάτι τέτοιο?
1: Το τελευταίο που διάβασα χθες είναι ότι θα πάνε και αυτοί μέσω του Europa Cup, όπως πήγε η Χαποέλ Τελ Αβίβ για παράδειγμα που βγήκε πρωταθλήτρια. Οι συζητήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο είναι αυτές, ότι θα μπορούν να πάρουν το εισιτήριο μέσω Europa Cup, οπότε χτίζουν ομάδες της Ευρωλίγκας, αλλά του χρόνου θα είναι στο Europa Cup. Αυτό είναι το τελευταίο που έχω ακούσει.
0: Και βέβαια η τελευταία είδηση είναι ότι ο Βασίλης Πανούλης υπέγραψε τον Άρη. Ισχύει? Είναι ακόμα...
1: Υπάρχει μια πρόταση, και αυτό που διάβασα πάλι χθες, γιατί όλο βγαίνουν μηνύματα, υπέγραψε και welcome και τέτοια, αλλά τίποτα επίσημο μέχρι χθες το βράδυ. Έτσι, σήμερα το πρωί μπορεί κάτι άλλο να έγινε. Έχουν δώσει την επίσημη πρόταση στον Σπανούλη και τους είπε ότι θα το σκεφτεί και θα τους απαντήσει. Αλλά φαίνεται ότι έχει μεσολαβήσει πάρα πολύ σε όλο αυτό και ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ο Νίκος Ζήσης, που γνωρίζει

0: πρώτα από την Εθνική Ελλάδας. Τους είδαμε μαζί μάλιστα και στο Final Four να κάθονται αρκετή ώρα μαζί να βλέπουν το παιχνίδι. Με ένα budget, νομίζω ο Σπανούλης από ό,τι ακούγεται, με συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου περίπου το χρόνο και με budget τουλάχιστον 10 εκατομμύρια για την επόμενη χρονιά. Και αυτό που είπα, δηλαδή με στόχο να πάρουν το Euro Cup και από εκεί να πάνε Ευρωλίγα του παραχρόνου. Οπότε είμαστε εκεί, ότι αναμένουμε την απάντησή του. Αυτό ξέρω εγώ, εκτός αν κάτι έχει βγει που δεν το διάβασα και έχουν επίσημα υπογράψει.
1: Εντάξει, επίσημα σε αθλητικό μεγάλο site δεν έχω δει κάτι, αλλά κάπου το είδα στο ίντερνετ ότι ο Σπανούλης είναι...
0: Κοίτα, σίγουρα είναι προπονητής Ευρωλίγα και το απέδειξε ο Σπανούλης. Το θέμα είναι πλέον τι όραμα έχει και τι φιλοδοξία και τι challenge θέλει να βάλει στον εαυτό του. Εγώ νομίζω εκεί είναι πιο πολύ και νομίζω ότι ο Άρης μέσα από τον επενδυτή που έχει προσφέρει τη σιγουριά που θέλει ο Σπανούλης και το όραμα και το project, ας πούμε, που μπορεί να βγει έτσι πολύ.
1: Μάλιστα, θα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει, γιατί ήδη οι ομάδες είναι πάρα πολλές στην Ευρωλίγκα. Ακούγεται ότι κάποια ομάδα θα αποσυρθεί από την Ευρωλίγκα. Για να πάρει
0: δεν έχω ακούσει, αλλά σίγουρα υπάρχουν υποψήφιες ομάδες. Είδαμε ομάδες που τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν πάνε καλά, όπως για παράδειγμα η Βιλερμπάν. Η Ντουμπάι δεν ξέρω αν θα συνεχίζει ακόμα. Αν και η Ντουμπάι από ό,τι διάβαζα, συνεχίζουν να κάνουν επενδύσεις. Προσπαθούσαν και από την Ντουμπάι να πάρουν το Σπανούλι. Δεν ξέρω όμως αν σαν ιδέα το project αυτό συνεχιστεί. Σίγουρα υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα μπορούσαν να αποσυρθούν. Ακόμα και ιταλικές ομάδες, οι οποίες δεν φαίνεται ότι έχουν τη δυνατότητα να βάλουν μεγάλα ποσά τα επόμενα χρόνια και έχουν κινηθεί πάρα πολύ ρηχά. Οπότε, ναι, είναι πολύ πιθανό και από τη στιγμή που και η Ισπανία έχει πάνω από δύο ομάδες στην Ευρωλίγα, νομίζω ότι και η Ελλάδα δικαιούται να διεκδικεί παραπάνω από δύο θέσεις.
1: Ναι. Μάλιστα, θα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, δηλαδή, να υπάρχουν και οι τέσσερις ομάδες. Γιατί ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να έχουν αναλάβει τα σκύπτρα του ελληνικού μπάσκετ από το 91-92 και μετέπειτα, και να πήραν τα σκύπτρα από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά ο Άρης και ο ΠΑΟΚ υπήρξαν για μια γεμάτη δεκαετία οι μεγάλες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ναι, και αυτό σημαίνει και ότι έχουν από πίσω τους οπαδούς, λαό που μπορεί να ακολουθήσει και να στηρίξει την ομάδα ακριβώς.
1: Σίγουρα. Και αυτό είναι που θέλει και η Ευρωλίγκα. Και ναι, θα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον οι ελληνικές αναμετρήσεις, δηλαδή των ελληνικών ομάδων, ανάμεταξύ τους δηλαδή. Αλλά σίγουρα θα αποκτήσει ενδιαφέρον περισσότερο και για τον Έλληνα φίλαθλο, γιατί πλέον δεν θα είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μόνο στο παιχνίδι. Θα είναι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα συμβεί αυτό. Την ίδια στιγμή έχουμε και το, δεν ξέρω αν υπάρχει απόϊχος ή γενικά τρίτο ημίχρονο από την κατάκτηση του Ολυμπιακού της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, υπάρχουν έτσι κάποιος απόϊχος. Καταρχήν σίγουρα τα περισσότερα σχόλια είναι υπέρ του Ολυμπιακού, ότι ήταν η ομάδα που όλη τη χρονιά έδειξε σταθερότητα, την καλύτερη άμυνα, είχε πλουραλισμό σε όλες τις θέσεις. Ο Μπαρτζόκας, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν φοβήθηκε να συνεχίσει το rotation που έκανε όλη τη χρονιά και του βγήκε αυτό που έκανε όλη τη χρονιά, παρά να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό ή να φοβηθεί και να δοκιμάσει καινούργια σχήματα στο Final Four, όπως έκανε τα προηγούμενα τρία και δεν του βγήκανε. Στα αρνητικά ήταν ότι λίγο η Ρεάλ παραπονέθηκε και μάλιστα και σχεδόν σε επίσημο βαθμό, έτσι, όχι τη μέρα του τελικού, αλλά μετά από 2-3 μέρες και ως Καριόλο και κάποιοι από τους παίχτες βγήκαν και είπαν ότι είχαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες από την διαιτησία. Που δεν θα μπορούσα να πω ότι διαφωνώ, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν ίσως επίτηδες. Δηλαδή θεωρώ ότι το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, η διαιτησία δεν ήταν καθόλου καλή. Και πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Και ο Γιαννακόπουλος ήταν πολλές φορές με τον Παναθηναϊκό, βέβαια ίσως με λίγο πιο αθέμητο τρόπο, διαμαρτυρόταν αρκετές φορές για την διαιτησία. Είδαμε και στους προημιτελικούς με τη Βαλένθια, ζητούσε απεγνωσμένα διαιτητές κλάσης, γιατί υπήρχαν διαιτητές οι οποίοι πραγματικά κάνανε λάθη πολλά. Και ήταν εκεί πραγματικά ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη για κάποια ομάδα και ίσως αγωγικά να την βοηθήσει περισσότερο. Οπότε ναι, μπορεί να, λίγο στα κρίσιμα σημεία να έγινε πλάστηκε υπέρ του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είδαμε κάποια λάθη στο τέλος κατά της Ρεάλ, αλλά νομίζω δεν ήταν επίτηδες και απλά έτυχε να ήταν ίσως κάποια, ίσως κιόλας, κάποια διαιτητικά λάθη κατά της Ρεάλ. Αυτό, κατά τα άλλα όχι, νομίζω ότι ήταν άξιος ο πρωταθλητής Ολυμπιακός και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Νομίζω ο Μπαρτζόκας θα μείνει, τον υποστηρίζει η ομάδα, δήλωσε για άλλη μια φορά ότι είναι τυχερός που βρίσκεται εκεί. Υπήρχαν τα κάποια σενάρια ότι αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα ο Σπανούλης είναι στην αναμονή, αλλά δεν νομίζω ότι και αυτά στέκανε ιδιαίτερα. Οπότε νομίζω ίσως τώρα που τελείωσε και η Ευρωλίγα άρχισε να ακούγεται πιο έντονο ότι ο Σπανούλης θα πάει στον Άρη ή τέλος πάντων αναμένεται να υπογράψει.
1: Είναι φανερό ότι εκεί έχει μπει στο παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος θεάθησε τον τελικό του Champions League και νομίζω ότι έδωσε και την χρυσή μπάλα στον MVP του τελικού. Σαν να πήρε το. Είδα ένα βίντεο.
0: Ναι. Νομίζω κάπου το είδα, αλλά δεν διάβασα περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Ο γιος μου κάτι μου έλεγε ότι τον είδε μέσα στο παιχνίδι.
1: Ωραία, είσαι και το γιο σε βοηθάει για το ρεπορτάζ.
0: Έτσι, έτσι, βασίσταν, ναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτά και στο NBA πολύ γρήγορα θέλετε.
1: Οι Σαν Αντώνιο κάναν το 4-3 σήμερα, σπάσαν την έδρα της Οκλαχώμα και πήραν το εισιτήριο.
0: Και νομίζω ότι ήταν αυτός ο πρώιμος, νομίζω ότι αυτός ήταν, όλοι λέγανε ότι ήταν ο πρώιμος τελικός, έτσι. Δηλαδή αυτές οι ομάδες κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι στον τελικό του NBA και αυτή τη στιγμή σαν να τον είναι πρωταθλητές που μάλιστα νομίζω πρέπει να έχουν και το προβάδισμα σε σχέση με τους Knicks. Οι Knicks οι οποίοι κερδίσανε τους Cavaliers με σκούπα.
1: Δεύτερη σκούπα.
0: Ναι, δεύτερη κιόλας, μπράβο. Δεν θεωρώ όμως ότι βρήκανε μεγάλους, έτσι ας το πούμε, αντιπάλους απέναντί τους. Δηλαδή πέρα από τον Μίτσελ και τον Χάρντεν, δεν υπήρχε νομίζω άλλος παίκτης που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Από την άλλη, Σαν Αντώνιο με Οκλαχώμα ήταν δύο ομάδες που πραγματικά έβλεπες γιγαντομαχίες, έβλεπες all around παιχνίδι, πολλοί παίκτες να σκοράρουν και σήμερα στο τελικό βλέπαμε ότι το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ κοντά σχεδόν μέχρι το τέλος. Αλλά νομίζω ότι Σαν Αντώνιο το θέλαν πιο πολύ, υπήρξαν πιο σκληρή άμυνα στη μεγαλύτερη διάρκεια των τελικών της περιφέρειας και νομίζω άξια πήγαν στον τελικό. Ο Γουαμπενιάμα έπαιξε σαν να είναι έμπειρος πολλά χρόνια στο NBA. Έπαιξε φοβερά παιχνίδια, βάλε μεγάλα σουτ και τρίποντα και καρφώματα. Και νομίζω ότι αν δεν έχουν κάποιο τραυματισμό ή κάτι άλλο διαφορετικό, νομίζω ότι οι Knicks, παρότι έχουν φοβερή άμυνα και έχουν ένα φανταστικό Μπρόνσον, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα σκάσουν, δεν θα κρατήσουν αυτόν τον ρυθμό και αυτόν τον πλουραλισμό που έχουν οι Σαν Αντώνιο. Και νομίζω ότι θα δούμε Σαν Αντώνιο πάλι μετά από δεν θυμάμαι πόσα και αυτή, πόσα χρόνια, 15-20 χρόνια, να ξαναπάρουν ένα πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Ωραία, νομίζω τα είπαμε όλα.
0: Και Basket League. Basket League είχαμε σκούπες και εκεί. Σχετικό αναμενόμενα τώρα. Εντάξει, υπήρξε μια μικρή αντίσταση, να πούμε, του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό μες στο ΆΚΑ, στο πρώτο παιχνίδι που πήγε στην παράταση. Τελικά όμως και οι δύο ομάδες κερδίσαν και στα εκτός έδρας, κάναν το 2-0 και ξεκινάνε τελική νομίζω από 3 Ιουνίου Ελλάδας, 4 Ιουνίου ξημερώματα εδώ. Ξεκινάμε στις 3 νίκες είναι η τελική. Όλα τα άλλα ήταν στις 2 νίκες. Τώρα πάμε στις 3 νίκες. Νομίζω πάλι ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει το προβάδισμα. Όπως είπαμε, το έδειξε και όλη τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός για άλλη μια φορά φάνηκε πολύ ασύνδετος. Πολύ κακή άμυνα, κακές επιλογές. Ασύνδετη ομάδα. Ξέρεις, ο Αταμάν είναι ακόμα εκεί. Είναι δεν ακόμα ξέρω εκεί. Τι γίνεται με αυτό πραγματικά. Είναι ακόμα εκεί. Εγώ πραγματικά απορώ. Δηλαδή, πραγματικά απορώ για να κόπλω. Αν και μάλλον ταιριάζουν στο χαρακτήρα. Τι να πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το.
1: Ο Σπανούλης δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, νομίζω και αυτό ακούστηκε, αλλά νομίζω δεν θα πήγαινε ίσως και από θέμα πώς θα βλέπει ο Γιανακόπουλος τα πράγματα. Δηλαδή, ακούστηκε και το θέμα του Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς ακούστηκε πολύ έντονα ότι θα γυρίσει, αλλά κάπου διάβαζε ότι έθεσε όρους. Τώρα τι όρους ακριβώς δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω με τον Γιανακόπουλο πραγματικά πώς μπορεί κάποιος προπονητής να συνδεθεί.
1: Είναι ένας πρόεδρος φιλοσοφικά. Που έχει θετική και αρνητική επιρροή στο σύλλογο.
0: Και καταστροφική θα έλεγα. Καταστροφική θα έλεγα. Δηλαδή, και νομίζω τελικά το υγιές μπάσκετ είναι πιο πολύ στον Ολυμπιακό, ειδικά φέτος αυτό που είδαμε. Παρότι ο Παναθηναϊκός έφτιαξε καινούριο γήπεδο, έφερε τον κόσμο μέσα, παιδάκια, κάνει σόου. Θέλει να χτίσει, να φτιάξει. Εντάξει, δεν δικαιολογεί τίποτα πλέον να μπαίνεις μες στο γήπεδο και να φωνάζεις με αυτόν τον τρόπο, είναι διαμαρτύρες. Εντάξει, είπαμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, σε άλλες εκπομπές, εντάξει, οι διαιτητές δεν ήταν καλού επίπεδου, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια συνωμοσία. Αυτό πρέπει να το βρει η Ευρωλίγκα και να το φτιάξει, από θέμα και μόνο αξιοκρατίας. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι διδάσκει ηθική και ειδικά από θέση του Προέδρου, και νομίζω ότι δεν ήταν καλό σαν εικόνα και δεν ξέρω πραγματικά του χρόνου τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα. Βέβαια υπάρχει και το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, που αυτό δεν έχει σχέση, είναι άλλο κομμάτι, αλλά δεν ξέρω αν ήθελες να κάνεις ένα σχόλιο.
0: Εντάξει, τώρα αυτό, τι σχόλιο να πω, ότι υπάρχουν διαπλοκές, τώρα ελπίζω να μην μπουν στον αθλητισμό και να γυρίσουμε στις παλιές εποχές του χουλιγκανισμού, αλλά νομίζω υπάρχουν διαπλοκές μέσα στον αθλητισμό, δυστυχώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πίσω από την κυβέρνηση, από το παρακράτος, δεν ξέρω και εγώ ακριβώς τι γίνεται, αλλά υπάρχουν πολιτικές, υπάρχουν θέματα τα οποία ελπίζω να μην εισχωρήσουν στον αθλητισμό. Δηλαδή ελπίζω να παραμείνει ο αθλητισμός υγιής, ανοιχτός για οικογένειες, για παιδιά, και να βλέπουμε ξανά ακαδημίες να βγάζουν ταλέντα, και να υπάρχει ηθική και να βλέπουμε μόνο καλά πράγματα.
1: Ωραία. Δαμιανέ, είναι εντάξει να σε πάρω σε 5 λεπτά μόλις κλείσουμε?
0: Έγινε.
1: Εντάξει, θα σε καλέσω.
0: Έγινε, παιδιά, λοιπόν,
1: να σε
0: καλά.
1: Σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να σε ευχαριστήσουμε, λοιπόν. Και έτσι κάπως κλείσαμε την εκπομπή. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Θα μιλήσουμε σε λίγο.
0: Καλό βράδυ.
1: Και τα λέμε την άλλη εβδομάδα, αν τα καταφέρνεις, Δαμιανέ.
0: Έγινε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Έγινε.
1: Εμείς, φίλοι μου, θα κλείσουμε με ένα ακόμα τραγούδι των Big Slack, δεύτερο για σήμερα. Αυτή ήταν η Μεγάλη Κερκίδα με την βοήθεια των συνεργατών. Θα τους αναφέρω με χρονολογική σειρά: Τάκης Βίγκο, Στέλιο Γεροντάρα, Νίκο Κομινάκη, Κώστα Σαρακίνηση και Δαμιανό Τζαβέλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Λέκος Κατσιφάρας και στο συντονισμό της εκπομπής. Εμείς θα είμαστε θεούθεροντος την ερχόμενη Κυριακή και πάλι μαζί σας, την πρώτη Κυριακή του Ιούνιου, πρώτη Κυριακή επίσημη του χειμώνα για το 2026. Ως τότε να είστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και καλό μήνα από αύριο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Όσα δεν λέει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

είμαι ήσυχη. Δεν έχεις θέση στη ζωή μου. Τελειώσαμε εδώ.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Περνάς καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Καμένο στάλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας. Εσύ.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την Worksafe Victoria.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγιο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.